0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβουρνή. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 20η ημέρα του Ιουλίου. Άλλη μια μέρα λοιπόν συντονισμένη εδώ στην αγαπημένη σας τροφιά, στην αγαπημένη σας παρέα. Πίσω τα μικρόφωνα μέχρι τις 1, Στράτος Οταλίδης, εδώ στο Greek Breakfast Show.

Μία μπλεβούνη σήμερα που θα είναι περίπου, το θερμόμετρο θα δείξει περίπου τους 16 βαθμούς. 7 είχαμε το πρωί, 12 αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι ο καιρός ούτε σήμερα ούτε αύριο θα έχουμε βροχές, αλλά από Τρίτη Τετάρτη και όλη την εβδομάδα θα είναι βροχερός, με πρωινές χαμηλές θερμοκρασίες και περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα θα φτάσει το θερμόμετρο, περίπου στους 15, 16, 14, εκεί θα παίξουμε όλη τη βδομάδα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις πολιτείες. Παγετός, θα ξεκινήσω από την Καμπέρα γιατί κάνει πολύ κρύο εκεί. Φτάνει το θερμόμετρο τις πρωινές ώρες μείον 4. Ξέρετε τι σημαίνει μείον 4. Καλημέρα στην Αδελαϊδα, στους 17 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Καλημέρα στο Brisbane όπου θα φτάσει στους 23 με βροχές. Παγετός όπως σας είπα στην Αδελαϊδα, μείον 4 θα φτάσει 15 το θερμόμετρο, 20 βαθμούς διαφορά πρωί με απόγευμα. 31 στο Darwin με ήλιο, συννεφάκια στο Hobart 15, βροχή στο Perth στους 17 και λίγα σύννεφα στο Sydney, θα πλησιάσει το θερμόμετρο στους 20 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Είναι του Ηλίου, του προφήτου να σας πω. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον προφήτη Ηλία. Είναι Διεθνή ημέρα Σελήνης, είναι Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία στην Ισπανία το 1810. Και όσοι μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σας αρέσει το γλύψιμο, δηλαδή μην παρεξηγηθούμε τώρα, τα λέω γλύψιμο, δεν εννοώ κάποιους άλλους, εννοώ ότι είναι Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε γλύψτε κανένα γλυφιτζουράκι σήμερα εκεί, γιατί είναι η μέρα σας.

Τελείωσε και το παγκόσμιο κύπελο. Μετά από ένα μήνα η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και πανάξια φυσικά, καθώς εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ στην ιστορία, όσο θυμάμαι δηλαδή τα παγκόσμια κύπελα, δεν έχω ξαναδεί ομάδα που να παίζει στον τελικό του World Cup και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού να μην κάνει ούτε ένα σουτ. Zero. Και όταν λέω zero, εννοώ zero. Zero τα σουτ στην εστία. Κανένα δηλαδή σουτ στην εστία. Οι Ισπανοί, πολύ καλή ομάδα, το λέγαμε, πολύ κοντρολαρισμένη ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το τσουκουτσούκου με τα βίβαση, πάσα, χωρίς λάθος. Τα καταφέραν λοιπόν οι Ισπανοί και πήραν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία του. Τώρα πολλοί από εσάς θα ήταν με το Μέση φυσικά για την ομάδα του, αλλά δεν ταξίζανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι να κατακτήσουν το κύπελλο. Η αλήθεια να λέγεται. Δεν πρόλαβα να δω την απονομή. Ποιος την έκανε την απονομή? Την έκανε ο Τραμπ.

Έτσι λοιπόν για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταλήτρια κόσμου Ισπανία, η Ρόχα όπως τους αποκαλούν κυριάρχησε ολοκληρωτικά απέναντι στην ακίνδυνη Αργεντινή που έμεινε και με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Φερνάντες και λήγησε στην παράταση. Συγκλονιστική στιγμή με το Μέση μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής που έβαλε τα κλάματα ενώ φωνάζαν το όνομά του. Εν τω μεταξύ στους δρόμους της Ισπανίας γίνεται πάνικος. Όλοι οι Ισπανοί είναι στους δρόμους για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

0: Και από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Τραμπ απολαμβάνει τη νύχτα της Ισπανίας. Ο Εμπαπέ πρωτοσκόρερ, πήρε το χρυσό παπούτσι και έγινε και ο πρωτοσκόρερ του Μουντιάλ στην ιστορία. Λοιπόν, όπως σας είπα, Δευτέρα σήμερα, αριθμός.com.au, μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat, ακούτε σε αγαπημένες εκπομπές επανάληψη, όλα αυτά φυσικά, κατεβάστε την εφαρμογή μας, Ρυθμός Radio, να τα έχετε όλα πολύ εύκολα στην έξυπνη συσκευή σας με ένα κλικ. Λοιπόν, αν έχετε συσκευές Apple από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store, κατεβάστε λοιπόν την εφαρμογή του Ρυθμού για να είσαστε ενημερωμένοι για οτιδήποτε γίνεται πολύ εύκολα στο τηλέφωνάκι σας. Δευτέρα μας λέει και ο Αντώνης ο Ρεμός.
1: Μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματα και στο Messenger σελίδα μας, στο Facebook και στο Instagram,
1: η σκέψη μου θα υπάρχει,
0: και στο live που τρέχει, και φυσικά 70 74 88 60 το τηλέφωνο μας. Θέλω.

0: Έλα, Παολίνα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Ολέ, ολέ, ολέ, Ισπανιόλα.
0: Ισπανιόλα, βέβαια, Ισπανιόλα.
1: Ωραία, ωραία, παίξανε.
0: Το είδε, σηκώθηκε και το είδε.
1: Τι κάνεις? Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Very good. Very nice. Σήμερα γιορτάζουν οι Ηλίες. Ηλίας.
0: Δεν...
1: Δικός μας
0: δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα ή αν είναι κάποιος άλλος Ηλίας αυτός. Θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά από γυναίκες γιορτάζει Ηλίας.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο.
1: Να, να, να. Μόνο Ηλίας. Ο Γεράκος ο Ηλίας τι έγινε, δεν παίρνει άλλο, θα ζει ποιος.
0: Τώρα γιατί να μην ζει ο άνθρωπος, μια χαρά θα είναι.
1: Πολύ ωραία. Στολίν, το δικό μας.
0: Αν γιορτάζει, δεν ξέρω αν γιορτάζει.
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζουν οι Ηλίες σήμερα όλοι οι Ηλίες. Θα σε γελάσω.
1: Ας πούμε χρόνια πολλά.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά σε όλους άμα είναι έτσι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι.
1: Όχι. Πώς είσαι, καλά?
0: Μια χαρά.
1: Πώς πέρασες, ωραία, περάσατε ωραία.
0: Εντάξει, τα κλασικά του Σαββατοκύριακου δεν κάναμε γιατί πάει το τρομερό.
1: Βέβαια. Πάντα τα Σαββατοκύριακο είναι ωραία όταν είναι. Αλλά έκανε και ωραία μέρα το Σαββάτο και χθες ήταν ωραία μέρα.
0: Και σήμερα έχει ήλιο, δεν ξέρω.
1: Και σήμερα έχει ήλιο, αρχίζει.
0: Αλλά
1: και αρχίζει.
0: Όταν φεύγει ο ήλιος τι γίνεται, δεν ξέρω.
1: Ναι, τα βράδια είναι πολύ κρύο, Στράτο, και το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ το πρωί που σηκώνομαι κατευθείαν στη σόμπα πάω.
0: Κάνει κρύο, εντάξει, να πούμε τώρα.
1: Κάνει, τώρα ακόμα τον Αύγουστο, όλα φάγαμε τον Αύγουστο τώρα.
0: Ναι.
1: Ύστερα Σεπτέμβριο είναι ωραία άνοιξη.
0: Αλλάζουν μετά, αλλάζει, εντάξει, αλλάζει με το καιρό, είναι αλλιώς.
1: Παίρνει και η μέρα, μεγαλώνει, ωραία. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, το ίδιο.
1: Όταν αλλάξουν την ώρα, τι ωραία τον Οκτώβριο, θα είναι τόσο ωραία η μέρα, μπορείς να κάνεις πολλές δουλειές.
0: Εννοείς τα μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι, τον Οκτώβριο που θα αλλάξουν και την ώρα. Πολύ αυτό φέτος τα Χριστούγεννα, όλα έχουν βγει για τα Χριστούγεννιάτικα.
0: Τι?
1: Αυτά. Όλα. Για τα Χριστούγεννα γιατί τόσο νωρίς τα βγάλανε?
0: Δεν έχω δει εγώ πουθενά.
1: Oh yes, όταν πας στην γροσαρία για ρίξε μια ματιά. Όλα, όλα έχουν βγει. Α, δεν πειράζει. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι ένα. Ένα και ένα.
0: Τώρα τι να βγάλουμε τα Χριστούγεννα 6 μήνες πριν.
1: Λέω τα Χριστούγεννα είναι το Δεκέμβριο, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, εσύ λες ότι έχουν βγει Χριστούγεννα.
1: Τα πράγματα που είναι αυτά τα έχουν βγάλει στα ράφια απ' όλα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω δει.
1: Εγώ που πηγαίνω ξέρω. Δεν λείπω εγώ από τις γροσαρίες από το ΜΑΕΣ, ωραία. Σιγά σιγά έρχονται και τα Χριστούγεννα, Στράτο μου.
0: Εντάξει ρε παιδιά, Χριστούγεννα, 7ο μήνα έχουμε ακόμα, σε μισό χρόνο έχω τα Χριστούγεννα.
1: Ανώ, περνάνε χρόνια, όχι.
0: Τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Είναι τώρα και ζαμάνια, τι να πούμε. Άντε να στείλω τις καλημέρες μου. Καλημέρα κύριε Ανδρέα, κύριε Ευαγγελία, Ανδριάνα, κύριε Στρατεία, Αθανασία, Στοφούλα και την... την αυτήν από την Ελλάδα, την ξεχνάω, την Αλφούλα μας.
0: Έγινε, Ελίνα μου, να σε καλά.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τον Νίκο μας εδώ. Και να είστε πάντα καλά.
0: Bye bye, bye bye.
1: Bye bye.
0: Καλημέρα στον Αντουάν. Είσαι και πολύ λεβέντης. Καλημέρα στη Μαρούλα μας, στο Ταλαμαρίν. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπιλί, καλημέρα σε όλους, λίγη καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα Λαζαρέ, καλημέρα Τασάρα. Και καλή εβδομάδα λέει σε ένα Στράτο και στους φίλους του ρυθμού. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό, όλου του πλανήτη. Το παγκόσμιο το πήρε τελικά και βγήκε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Καλή εκπομπή φίλε και με μπόλικα παρατράγουδα, έτσι για να φύγεις φορτωμένος. Καλημέρα και στο Λαψανά. Καλημέρα σας, το καλή εκπομπή. Καλό ταξίδι αν φεύγεις αύριο. Δεν φεύγω αύριο, φεύγω την άλλη εβδομάδα. Φίλε μου εδώ θα είμαστε για μια εβδομάδα ακόμα. Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα στο Δεσποινάκι, μας έχει στείλει ένα ωραίο λουλουδάκι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στη Βιργινία μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

του σαν σήμερα εντάχει. Να σας πω ότι το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σαν σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Το 1944 σαν σήμερα αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Χίτλερ. Το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Αλλά θα πάμε στο 1974 που τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. 2007 η Μέρκελ, η Άντζελα Μέρκελ, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα, την Ελλάδα, τα Eurofighter. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital control, καθώς ο Έλληνας μπορεί να βγάλει μόνο 60 ευρώ ημερησίως. Σαν σήμερα φυσικά γεννιέται ένας μεγάλος, πιο μεγάλος δεν γίνεται, από μόνος του. Αυτός που πρώτος ονόμασε ιστορία Μέγα, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και τώρα που λέω ρε παιδιά για Μέγα Αλέξανδρο, έχει βγάλει ένα φοβερό δίσκο, ένα φοβερό κομμάτι ο Σπανουδάκης σε συνεργασία με έναν πάλι απίστευτο ράπερ,

Πραγματικά είναι απίστευτο κομμάτι και θα ήθελα να το ακούσουμε ό,τι καταλάβετε φυσικά, γιατί ραπάρει και στα αρχαία. Έπος το αριστούργημα το

τον γιορτάζουν και οι Σκοπιανοί σήμερα. Πλάκα κάνε. Ένα απίστευτο κομμάτι με υπογραφή του Σταμάτη Πανουδάκη. Εντάξει, Σταμάτη Πανουδάκη, τώρα δεν χρειάζεται συστάσεις. Το ποιο είναι, τι είναι και τι έχει γράψει, δεν το συζητάμε. Έτσι. Άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα επανέλθουμε στο τώρα όμως, στο σήμερα. Και πάμε να δούμε και τι έχουμε και τι μας έρχεται από την ειδησιογραφία. Έτσι, σε γρήγορους τίτλους.

Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί και εδώ θα πούμε σε λίγο σε προεκλογική κατάσταση και τα άρθρα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Έχουμε στοιχεία του ABS που δείχνουν ότι ένα στους 10 ανθρώπους δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή, αλλά η συνοχή της κοινότητας, λέει, και η εμπιστοσύνη αυξάνουν τα ποσοστά ευτυχίας. Σχεδόν 2,2 εκατομμύρια Αυστραλοί ηλικίας 15 ετών και άνω ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με το ποσοστό των ανθρώπων που αναφέρουν πολύ χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή τους να έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Το 2025 το 9,7% ή περίπου 1 στους 10 Αυστραλούς αξιολόγησε τη γενική ικανοποίησή του από τη ζωή με 4 ή χαμηλότερα από τα 10, σύμφωνα με την ανάλυση της Guardian. Η αύξηση των Αυστραλών που ανέφεραν δυσαρέσκεια με τη ζωή τους σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown, λέει, λόγω του COVID το 2020, και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του κόστου ζωής. Φυσικά δείχνει και άλλο η έρευνα, λέει πως ο δείχτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος έχει υποχωρήσει περίπου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών από τότε που δεν κατάφερε να ανακάμψει από το πλήγμα της πανδημίας, εν μέσω μιας έκρηξης, λέει, υποστήριξης για την ακροδεξιά και λαϊκιστική πολιτική. Όσοι αναφέρουν βαθμολογία ικανοποίηση από τη ζωή, 4 ή χαμηλότερα, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται αποξενωμένοι και αποδυναμωμένοι στην κοινότητά τους και εκφράζουν χαμηλότερη υποστήριξη για την πολυπολιτισμικότητα. Μόνο το 15% των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια στην ευημερία αισθάνονται ότι έχουν λόγο σε σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τις κοινότητές τους, έναντι του μέσου όρου των 32% σε όλους τους Αυστραλούς. Καθώς και να θυμίσουμε ότι και η ηγέτιδα του κινήματος One Nation, η Pauline Hanson, γίνεται έτσι πρωτοσέλιδο με την υποστήριξή της για μια μόνο πολιτιστική κοινωνία. Κοιτάξτε, για να μιλάμε για μια μόνο πολιτιστική κοινωνία στην Αυστραλία, είναι τουλάχιστον αστείο να μην το χαρακτηρίσουμε αλλιώς. Αυστραλία και μονοπολιτισμός δεν γίνεται, δεν υπήρχε ποτέ. Αυτή η χώρα δεν φτιάχτηκε ποτέ πολιτιστικά από μια κουλτούρα ή από μια χώρα, έτσι.

εσείς δηλαδή, άμα κάναμε μία έρευνα, νιώθετε ότι πολυπολιτισμικά κινδυνεύετε σε σχέση με αυτά που λέει Χάνσον? Και κάποια αυτά λέει τα λένε αυτά. Κινδυνεύουν από τον πολυπολιτισμό εδώ στην Αυστραλία? Τα βέλη μας δηλαδή πάνε σε συγκεκριμένους λαούς, συγκεκριμένες εθνικότητες? Όλοι μαζί δεν κάνουμε σύνολο? Γιατί εγώ, να σας πω την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην Αυστραλία, διαπίστωσα αυτό το πράγμα, ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολλές εθνικότητες επάνω της, υπάρχει ένας πολυπολιτισμός και έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ένα φοβερό σύνολο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αυστραλία. Δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιλαμβάνονται οι νέοι, οι προηγούμενοι να αλλάξανε γνώμη. Πάντως είναι ένα θέμα προς συζήτηση αυτό, γιατί βλέπουμε και ανεβαίνουν πολύ τα ακροδεξιά, έτσι, οι ακροδεξιές φωνές σε σχέση με το τι θέλουν κάποιοι στην Αυστραλία.

αν κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι σχετικά με τον πολυπολιτισμό και τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης, που φυσικά είναι σε άνοδο τα τελευταία χρόνια, να το πούμε και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν οι ανησυχίες που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και την οικονομία στρέφονται κατά των μεταναστών. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Αυστραλία είναι μια από τις πιο δυσαρεστημένες χώρες, ξέρω εγώ, να πούμε στον κόσμο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγης. Ένα θέμα θα έλεγα εγώ ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, ότι έχουμε μια έτσι... είμαστε λίγο δυσαρεστημένοι με την προσιτή οικονομικά κατοικία. Γιατί ο συνδυασμός του υψηλού κόστου, ξέρω εγώ, ενοικίασης και αγοράς κατοικίας αποδίδεται με, ξέρω εγώ, στην πληθυσμιακή αύξηση. Υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια και κάποιοι μιλάνε για ασφυξία, ξέρω εγώ, στα δημόσια νοσοκομεία, τα σχολεία, στα δίκτυα μεταφορών. Με αποτέλεσμα, πόσες φορές το έχουμε πει εδώ, να νιώθουν κάποιοι ότι οι υποδομές που είχε η Αυστραλία και τις θαυμάζαμε όλοι, ότι πλέον δεν επαρκούν. Μπορεί να οφείλεται, να πούμε, οικονομική αβεβαιότητα μετά την περίοδο της πανδημίας, γιατί πριν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Να πούμε για το βιωτικό επίπεδο ότι παρουσιάζει μια κάμψη, γεγονός που, έτσι, που ενισχύει τις σκέψεις σε πολιτικές που για την αύξηση του πληθυσμού. Να μιλήσουμε για κοινωνική συνοχή. Δηλαδή παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια αυτό που σας είπα και πριν, μια έτσι πτώση στη στήριξη της πολυπολιτισμικότητας και την έρευνα που σας διάβασα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν ορισμένες ομάδες πολιτών που εκφράζουν προβληματισμό σχετικά με την αφομοίωση των νεοεισερχομένων μεταναστών και την τήρηση των κοινωνικών αξιών. Εδώ θα συμφωνήσω σε αυτό, να σου πω. Αλλά απ' την άλλη, να πούμε ότι ο πολυπολιτισμός είναι και ο θεμέλιος λίθος της αυσταλιανής κοινωνίας, έτσι. Τώρα, αν η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, ώστε να δοθεί χρόνο στην οικονομία και τις υποδομές, είναι ένα άλλο κομμάτι.

0: Κοίταξε η καρδιά.
1: Τώρα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και κάποιες αλλαγές στο κομμάτι με τις βίζες. Δηλαδή έχουμε δει την Αυστραλιανή κυβέρνηση να εφαρμόζει ένα έτσι αυστηρότερο σχέδιο περιορισμού της μετανάστευσης με στόχο τη μείωση της καθαρής μετανάστευσης, το Net Overseas Migration. Έχουμε μέτρα που εστιάζουν έτσι πιο πολύ στην αυστηρότητα των κανόνων και στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης του συστήματος βίζας που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Έχουμε περιορισμούς και κριτήρια για τις φοιτητικές βίζες. Να πούμε ότι οι διεθνείς φοιτητές αποτελούσαν τον κύριο όγκο των μεταναστευτικών ροών, γι' αυτό και βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, έτσι. Έχει τεθεί όριο νέων εγγραφών διεθνών φοιτητών. Νομίζω είναι κοντά στις 300.000. Έχουν γίνει αυστηρότερα τα οικονομικά κριτήρια για τους ετούντες φοιτητικής βίζας. Πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον αρκετές χιλιάδες δολάρια για τα ετήσια έξοδα διαβίωσής τους. Σου λέει έρχεσαι να σπουδάσεις. Δεν μπορεί να δουλέψει. Πρέπει να δει λεφτά. Έχουν αυξηθεί τα γλωσσικά κριτήρια. Δηλαδή, αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
0: Όπως βολεύεσαι εσύ.
1: Έχουμε το visa hopping. Έχουμε αυστηρούς περιορισμούς που εμποδίζουν τους ξένους υπηκόους να λάβουν συνεχώς τύπο βίζας. Από τουριστική βίζα ή βίζα εργασία σε φοιτητική. Ενώ βρίσκονται ήδη εντός της χώρας. Έχουμε την αύξηση των παραβόλων. Το κόστος της φοιτητικής βίζας αυξήθηκε στα 2.000 δολάρια Αυστραλίας. Ενώ το κόστος για τις προσωρινές βίζες αποφύτων στα 4.500 δολάρια. Είναι πάρα πολλά. Έλα, Αντριάννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο. Σε ενοχλώ κι εγώ. Θα ήθελα, είπες για το Μέγα Αλέξανδρο πριν.
1: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να σου πω καλημέρα και τι κάνεις.
1: Καλημέρα και είμαι καλά.
2: Και καλά, εντάξει. Εύχομαι καλά να είναι και ο κάθε ένας που ακούει. Είπες για το Μέγα Αλέξανδρο και έτσι θα ήθελα να πω ένα ποίημα για το Μέγα Αλέξανδρο. Θα ήταν παράληψη να μην πούμε τίποτα γι' αυτό.
1: Αν και τα είπε όλα ο Αρτέμις μαζί με το Σπανουδάκι, δεν ξέρω αν καταλάβαινες.
2: Ωραίο.
1: Τα λόγια τα προλάβαινε τα πιάσεις. Αλλά
2: είναι λίγο γρήγορα, αλλά εντάξει, ναι.
1: Δεν ιτήθηκε ποτέ από κανέναν, γι' αυτό και η ιστορία ονόμασε πρώτον αυτόν Μέγαν.
2: Βέβαια. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και φέρθηκε καλά όπου πήγε. Δίκαιο νόμο κρατούσε όπου πήγαινε.
1: Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στρατιωτικά top, δεν μπορούσε κανείς να τον κάνει καλά, αλλά έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρετε κάτι, θα περάσουμε από μέσα, ξέρω εγώ, από την πόλη. Θα σας αφήσουμε τα έθιμά σας, ότι πώς λειτουργείτε κανονικά. Άμα δεν θέλετε, θα σας καταστρέψουμε. Τα έλεγε αυτά.
2: Ναι. Και ένα άλλο, αλλά δεν ξέρω αν έχει ώρα. Τώρα ας πω το ποίημα και θα ήθελα να το πω αν υπάρχει χρόνος μετά. Μέγα Αλέξανδρε, γεννήθηκε στην Πέλα, Μακεδονία, 20-21 Ιουλίου 356 και απεβίωσε το 323 π.Χ. Χαίρε Μέγα Αλέξανδρε, χαίρε μεγάλε στρατιλάτη. Τον κόσμο αναστάτωσες, κυρίευσες μεγάλα κράτη. Μα δεν τα λέει λάτισες, σεβόσουν και εκτιμούσες. Δίκαιο νόμο κράτησες, σε όποια χώρα κι αν πατούσες. Μακεδόνα, Έλληνα βασιλιά, τον πολιτισμό σκόρπισες παντού. Με ελληνική γραφή και λαλιά διαδόθηκε ο λόγος του Θεού. Παντού ανέτειλες το φως, γι' αυτό σε διάλεξε και ο Θεός. Αλέξανδρε, θεοδιαλεγμένε, πανέξυπνε και δοξασμένε, κι αν η πίστη σου ήταν άλλη θεή, είστε γραμμένος στην Αγία Γραφή. Στα οράματα του προφήτη Δανιήλ, εξηγημένα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ως Έλληνας, πολύ γενναίος, μεγάλος. Μισό λεπτάκι. Διαβάζω από το βιβλίο μου και κλείνει. Είναι καινούριο βιβλίο και κλείνει. Λοιπόν, συνεχίζω. Ξεχωριστός ως ο κανένας άλλος, γραμμένος ως Έλληνας βασιλιάς, Μακεδόνας βασιλιάς της Ελλάς. Αλέξανδρε, σε τιμούν σε όλη τη γη και ο Θεός ακόμα σε ευλογεί. Μέγα Έλληνα βασιλέα, από το Θεό σταλμένος, πολεμούσες δίκαια και γενναία. Γι' αυτό θα μείνεις δοξασμένος. 33 χρόνια έζησες, όσα έζησε και ο Χριστός. Τρανή ιστορία άφησες, σε ευγνωμονεί ο Ελληνισμός. Την Ελλάδα έχεις ενώσει και τους Έλληνες μαζί. Κληρονομιά μας έχεις δώσει και το όνομά σου πάντοτε θα ζει. Ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλός σου, σε δίδαξε πάρα μα πάρα πολλά. Και ο Βουκεφάλας, το άλογό σου, στις μάχες σου έδινε φτερά. Γε του Φίλιππα και της Ολυμπιάδας, γε της Μακεδονίας, γε της Ελλάδας. Μέγα Αλέξανδρε, ας ήταν να ξυπνήσεις, όλους να αποστομώσεις και να μας βοηθήσεις. Σας σπαζόμαστε, μεγάλε στρατιλάτη, Έλλην βασιλιά. Σας σπάζονται όλα τη γη στα κράτη και ο θρύλος σου έζησε και θα ζει αιώνια. Και αν άλλοι λαοί σε ζηλεύουνε και την ιστορία σου κλέβουνε, στην ιστορία κάθε γραμμή, κάθε αράδα γράφει Αλέξανδρε, εσύ τιμάς Ελλάδα. Αυτό ήταν.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό, Ριάννα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Και εσύ. Και σε ευχαριστώ για το χρόνο και την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σου, να είσαι καλά.
2: Επίσης. Θα σε ξαναπάρω για να σου πω καλό ταξίδι.
1: Ναι, εδώ θα μας εντάξει όλη την εβδομάδα.
2: Έγινε. Γεια σου.
1: Γεια χαρά. Έλα δώρα.
3: Σου το είπα ότι δεν μου λέει κάτι.
1: Τι έγινε?
3: Με κόψανε τρεις φορές και με λέγα δεν έχω SIM card. Το έκλεισα τελείως και περίμενα και ξανά πέρνα. Τώρα, παίρνω γιατί ήθελα να μιλήσω για την πολιτιστική Αυστραλία που δεν την θέλουν πια. Άλλαξε ο κόσμος, η νεολαία μας άλλαξε. Όσοι νιώθουν ότι είναι Αυστραλοί, να το πω έτσι, και γι' αυτό θα με κόψουνε πάλι. Δεν θέλουνε τους νέους Αυστραλούς που έρχονται τώρα στα τελευταία 3-4-5 χρόνια, γιατί τους δίνουν τις καλύτερες δουλειές και ότι αγαπούν αυτό το... ξέχασα την παγκοσμιοποίηση που θέλανε να κάνουνε.
1: Δεν κατάλαβα, κάτσε γιατί με έχει μπερδέψει. Δεν θέλουν τους νεοαυστραλούς.
3: Ναι, αυτούς που έρχονται τώρα από μερικές χώρες, να μην τις ονομάσω.
1: Όχι νεοαυστραλούς, εννοείς τους από.
3: Λένε ότι είναι Αυστραλία. Αγαπούν την Αυστραλία.
1: Γιατί δεν τους θέλουν?
3: Γιατί πιάνουν καλές δουλειές και τα λεφτά όλα φεύγουν από την Αυστραλία. Με νόμιμα ή παράνομα.
1: Συγγνώμη λίγο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πιάνουν τις δουλειές τις πιάνουν παράνομα?
3: Όχι, τους πιάνουν με.
1: Δεν τις αξίζουν.
3: Τις αξίζουν. Αλλά τα λεφτά δεν αγαπούν πραγματικά την Αυστραλία.
1: Μα δεν έχω. Άμα δεν φέρνουμε ανθρώπους απ' έξω, δεν έχουμε άτομα. Δεν έχουμε άτομα για να μπορέσουν να πιάσουν, να κάνουν αυτές τις δουλειές.
3: Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, θα με πεις ρατσίστρια, στα παιδιά που είναι μεγαλωμένα και θέλουν να σπουδάσουν και δεν βρίσκουν θέσεις πολλές φορές.
1: Πού δεν βρίσκουν θέσεις?
3: Γιατί άλλοι πληρώνουν και μπαίνουν σε καλά πανεπιστήμια. Όμως αυτοί που είναι μέσα εδώ και όπως λες και εσύ ζουν σε όριο φτώχειας, δεν μπορούν οι γονείς τους να πληρώσουν να βάλουν το παιδί τους σε ένα καλό πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αλλά τους τα πληρώνει το κράτος. Και μετά τα κάνουν δάνεια και μετά τα δάνεια
3: ανταπλούν. Ναι, αλλά το κράτος προτιμά να πάρει αυτούς που δίνουν λεφτά. Ό,τι θέλετε πέντε.
1: Συγγνώμη λίγο ρε Δώρα τώρα, γιατί θα με τελάνεις. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει στην Αυστραλία, μπορεί να το σταματήσει κάποιος άλλος?
3: Θα αργήσει λίγο να βρει θέση κανονική.
1: Στο πανεπιστήμιο?
3: Ναι. Θα αργήσει λίγο. Θα χάσει μπορεί και ένα χρόνο, μπορεί να μπει και σε site και μετά από το site να μετακινηθεί στο πανεπιστήμιο. Εγώ ξέρω πολλά παραδείγματα, δεν θέλω να τα λέω πάλι.
1: Εγώ ξέρω πολλά παραδείγματα τα οποία τα παιδιά πάνε πανεπιστήμιο, τρώνε τα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και πάλι τρώνε τα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς.
3: Γιατί δεν βρίσκουν δουλειές όπως θέλετε?
1: Δεν βρίσκουν δουλειές, γιατί δεν βρίσκουν δουλειές? Η Αυστραλία δεν είναι ένα μέρος που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Δεν έχουμε ανεργία.
3: Εντάξει, ξέρω εγώ μερικά.
1: Παντού ζητάνε εργατικό δυναμικό. Και να σου πω για κάτι άλλο. Να πάνε οι Αυστραλοί να κάνουν και τις δουλειές αυτές που δεν θέλουν να κάνουν, τις θεωρούν υποδιέστερες. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με παροχή υπηρεσιών, δεν πάει ο Αυστραλίος να το κάνει.
3: Μπορώ να πω κάτι. Ένας είναι σε δάσκαλο στη Μελβούνη.
1: Ναι.
3: Το σπίτι του είναι στη Μελβούνη, είναι οι γονείς του στη Μελβούνη και το αναγκάζουν να πάει να πληρώνει μακριά στο χωριό άλλα 300-400 δολάρια ενίκια.
1: Δεν το ήξερα αυτό όταν έγινε δάσκαλος, ότι μπορεί να πάει όπου έχει ανάγκη η χώρα.
3: Το ήξερε, αλλά,
1: αλλά
3: είχε παραπάνω βοήθεια πρώτα από την κυβέρνηση. Τώρα τη τα έκοψε τα παραπάνω.
1: Να.
3: Έχω να πω μετακόμισε η εμβολή.
1: Δεν φταίνε, δε φταίνε οι άλλοι αν εμείς εδώ πέρα έχουμε. Δώρα.
3: Ναι.
1: Δεν φταίνε οι άλλοι αν έχουμε εμείς εδώ καλομάθη τα παιδιά μας και όταν τα παιδιά μας δεν προχωράνε. Γιατί βάζω όλα τα παιδιά μας και τα δικά μου και έρχονται οι άλλοι. Δεν φταίνε οι άλλοι.
3: Επειδή έχω 9 γόνια και έχω και πολλά σε κολέγια. Και η εγγονή μου έφυγε από το σπίτι γιατί δεν μπορούσε κάθε πρωί να έρχεται εκεί στο William Anglesey Pastry Chef, γιατί ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Και αναγκάστηκε και μετακόμισε και την βάλανε να πληρώνει 250 δολάρια ένα δωμάτιο, να μένει με άλλους και να πληρώνει. Και να πληρώνει και βενζίνη να θέλει να πάει το weekend στη μάνα της, υποτίθεται, που είναι στο Γουάραπι, να τα λέω έτσι. Δεν τη ήφερε. Και τώρα γύρισε πίσω στο σπίτι και προσπαθεί να το κάνει με το κομπιούτερ από το σπίτι και να πηγαίνει κάτω για τις εξετάσεις. Έχει και τρόπους στην κυβέρνηση άλλους. Αλλά τους έκοψε αυτή τη βοήθεια που τους έδινε. Τα
1: όφστατη
3: και τέτοια.
1: Δεν θέλω να ανοίξω στόμα μου τώρα, γιατί δεν ξέρετε πώς είναι να σπουδάζεις παιδί χωρίς να έχει λεφτά, χωρίς να έχεις εσύ λεφτά, να κάνεις 3-4 δουλειές. Να κάνεις 3-4 δουλειές για να το σπουδάσεις. Έτσι. Και να μην παίρνεις ψωμί στο σπίτι σου για να μπορέσεις να σπουδάσεις το παιδί σου.
3: Ναι. Γι' αυτό οι γιαγιές σου προσπαθούν να βοηθήσουν από τη σύνταξή τους. Γι' αυτό τα παιδιά συγκατοικούν με άλλους και συμβαίνει να άλλος να καπνίζει και άλλος να μην καπνίζει και να φωνάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, Στράτο μου, που εσύ μπορεί το παιδί σου να μην θέλει να καπνίσει, να έχει φίλους που δεν καπνίζουν. Είναι όλα μέσα στη μέση. Εντάξει, είναι πολλά. Δεν είναι για τα δικά μου. Τα παιδιά είναι Σάσα και ξέρω.
1: Δεν μιλάμε για το για μας τώρα. Μιλάμε γενικά. Δεν μιλάμε για μας.
3: Γενικά μιλώ ότι τα παιδιά τώρα δεν τους συμφέρει να ζουν μακριά από το σπίτι τους. Δεν τους συμφέρει. Το ξέρεις πολύ καλά. Άμα φύγει από το σπίτι του και θέλει που δεν δίνει να έρχεται να σε βλέπει μια φορά τη βδομάδα ή μια φορά το κάθε δύο εβδομάδες, είναι δύσκολο. Τα έχουμε καλομαθημένα, αλλά και αυτά τώρα αρχίσαν και. Και νιώθουν την σφαίριση που λέμε.
1: Έγινε δώρα μου, να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Και εσύ να σε καλά, θα το ξαναπούμε το καλό ταξίδι.
1: Θα τα πούμε, εδώ μια εβδομάδα θα είμαι ακόμα.
3: Αγαπώ την Αυστραλία στα δεύτερη ή πρώτη μάνα.
1: Κοίτα, δηλαδή όποιος μένει εδώ πέρα και λέει δεν αγαπώ την Αυστραλία, είναι ένα μεγάλο μάνα, δηλαδή δεν μπορώ να κουράσω τώρα, μην τρελαθώ τώρα. Είναι δυνατόν να μένεις εδώ, να ζεις εδώ, να μεγαλώνεις τα παιδιά σου εδώ, να τα κάνεις όλα εδώ και να λες δεν αγαπάω την Αυστραλία. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να το λες αυτό. Έλα ρε τι μου. Μη γελά.
3: Με κάνεις και γελάω. Καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
3: Ο Νικολάκης που είναι εξαφανισμένος.
1: Ακούει κάποια στιγμή, θα στείλει μήνυμα τώρα αυτός, ακούει, είναι στο δρόμο.
3: Πήρα για το λόγο που θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην Αδριάννα για το ποίημα της. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά τα ποίηματα να τα εκδώσει σε βιβλίο.
1: Τα έχει βγάλει. Πάρε το βιβλίο και το διαβάσει.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ταλέντο η Αδριάννα. Ποιητικό ταλέντο. Η ποιήτρια, συγγραφέα. Πολύ πλευρό ταλέντο είναι η Ανδριάννα, μπράβο της, μπράβο. Και μακάρι και άλλοι να ακολουθήσουν το δρόμο της Ανδριάννας, να έχουμε και άλλους.
1: Δεν μπορούν να το κάνουν και όλοι αυτό, η αλήθεια είναι.
3: Ναι, αυτό είναι χάρισμα, αυτό είναι τα τάλαντα που μας δίνει ο Θεός. Έχουμε όλοι διαφορετικά τάλαντα.
1: Έτσι είναι.
3: Πολλά, άλλοι λίγα. Αλλά όλοι έχουμε τα.
1: Και μερικές φορές, ξέρεις, δεν το ανακαλύπτουμε ποτέ. Μπορεί κανένας άνθρωπος να έχει ένα ταλέντο κάπου και δεν ξέρει ότι είναι καλό αυτό, ξέρω εγώ.
3: Και αυτό είναι λυπηρό όταν δεν ανακαλύπτεις το ταλέντο που
1: έχεις. Καλά, σίγουρα, εντάξει.
3: Λοιπόν, γι' αυτό πήρα. Και κυρία Δώρα, να μην πολύ στεναχωριέται και τα εγγόνια, θα βρουν τον δρόμο μόνα τους.
1: Τώρα στην Αυστραλία νομίζω είναι μια χώρα, η Αυστραλία, που δεν πάει κανείς χαμένος. Είτε σπουδάσεις, είτε σπουδάσεις, δεν θα πας χαμένος.
3: Να.
1: Εγώ αυτό μου έχει διδάξει η Αυστραλία.
3: Όταν έχεις όρεξη για δουλειά,
1: έτσι, όπως το λες.
3: Ναι. Εδώ ο άντρας μου όταν είσαι σκαστός από τα καράβια, δηλαδή ήταν στα καράβια 4 χρόνια, και επειδή ήταν ο θείος του και η θεία του εδώ, ήρθε να το σβεί και του άρεσε, ήθελε να μείνει. Αφού άφησε τα πάντα πίσω στο καράβι, έφυγε σκαστός. Και το πρώτο καιρό ήταν με το όνομα του, με το επώνυμο του θείου του.
1: Άλλα χρόνια τότε πιο δύσκολα, πιστεύω, για αυτούς που προχώρησαν τότε. Τώρα, τώρα ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα για κάποιους που έρχονται.
3: Κοίτα, στρατό, όταν είσαι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, όταν είσαι έξυπνος και δραστήριος δεν χάνεσαι. Και τώρα υπάρχουν ευκαιρίες και τώρα τα παιδιά μας έχουν πιο easy life από ό,τι είχαμε εμείς, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.
3: Αρκεί να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, και εδώ ήρθαν με αγράμματη.
1: Απλά είναι πιο ανοιχτοχέριδες τα παιδιά τώρα σε σχέση με τους προηγούμενους που τα δούλεψαν και ξέρουν τι γίνεται. Τώρα αυτά δεν έχουν.
3: Τα παιδιά μας δεν έχουν στερηθεί.
1: Όχι, τίποτα.
3: Ναι, δεν έχουν στερηθεί. Εμείς ζήσαμε άλλα χρόνια. Γι' αυτό ίσως και οι παλιοί προκόψανε πιο γρήγορα. Γιατί ήταν στερημένοι και από φτώχεια οι πιο πολλοί φευγάτοι στρώσανε το κόλο τους που λένε στη δουλειά και φτιάξαν περιουσίες. Και είναι αξιέπαινοι όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν με τίποτα και φτιάξανε.
1: Δεν είναι ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι ότι ήρθαν με τίποτα μόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθαν ότι δεν μιλάνε τη γλώσσα. Δεν είναι ότι ήρθαν εδώ και νιώσαν το ρατσισμό που δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει ρατσισμό, μιλάνε για ρατσισμό κάποιοι. Δεν ήρθαν εδώ μακριά, ξέρανε μακριά από το σπίτι και τους γονείς που ξέρανε ότι δεν μπορεί να μην τους δουν και ποτέ, έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα. Δηλαδή, και όμως αυτοί οι άνθρωποι που δεν μιλάγαν καν και τα ελληνικά καλά, δηλαδή τη γλώσσα την ελληνική καλά, ούτε ήταν μορφωμένοι, ούτε είχαν πάει σχολείο, ούτε. Μπορέσαν με αυτό που είχαν, όλα αυτά τα εφόδια που δεν είχαν μάλλον, να δημιουργήσουν πράγματα και αυτοκρατορίες και τους βγάζει το καπέλο. Έτσι είναι αυτά. Και ήρθαν τα παιδιά μετά που ήταν μορφωμένα και καλοταϊσμένα να φάνε ό,τι είχε δημιουργήσει ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά τα προηγούμενα χρόνια. Να μάθουν να ζουν έτσι, και τώρα που ήρθε το παλούκι δυσκολεύονται, καταλαβες. Είναι δυσαρεστημένοι. Δεν ξέρουν τι είναι δυσαρεστημένος μάλλον.
3: Κάπου φταίμε και εμείς, γιατί σίγουρα τους τα δώσαμε όλα πλουσιοπάροχα, εντάξει, φταίμε και εμείς. Το παιδί πρέπει να του στερήσει ορισμένα πράγματα για να τα εκτιμήσει.
1: Ναι,
3: όταν το δίνεις
1: να σου πω κάτι. Όταν έρχεσαι σε μια ξένη χώρα όμως, έχεις αυτή την ανασφάλεια. Γενικά υπάρχει μια ανασφάλεια για τα παιδιά σου όταν έρχεσαι σε μια ξένη χώρα. Τώρα δεν μιλάω για τα παιδιά μετά από κάποιες γενιές που αυτό έφυγε. Ακόμα και η τελευταία γενιά των μεταναστών μετά το 10 που ήρθε εδώ, ερχόμενοι εδώ, όταν δεν έχεις ανθρώπους δικούς σου, όταν δεν ξέρεις, όταν πας στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι σάλτσα να πάρεις και τι μακαρόνι να πάρεις, σου φαίνονται όλα διαφορετικά. Όταν θα πάει το παιδί στο σχολείο, όταν θα πρέπει το παιδί σου να βγει έξω. Υπάρχει μια ανασφάλεια χωρίς λόγο, φυσικά, αυτή η ανασφάλεια. Δεν πρέπει να υπάρχει στη χώρα που ζούμε. Αλλά αυτή η ανασφάλεια κάνει και τα παιδιά ανασφαλή. Γιατί τους προσφέρει τα πάντα, καταλαβες. Τους προσφέρει τα πάντα γιατί φοβάσαι μην τους λείψει κάτι και μέσα από εκεί γίνεται το λάθος. Δυστυχώς έτσι είναι.
3: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν είσαι αλλού γεννηθήκαμε, αλλού ήσαν, αλλού.
1: Δεν ξέρεις πόσες φορές είπα δεν θα δώσω τα παιδιά, θα τους. Τέλος, αυτό ήταν. Δεν θα τους ξανακάνω τα χατήρια, δεν. Τι, τώρα, άστο. Όλο αυτό λέω, να πούμε 15 χρόνια, το ίδιο πράγμα λέω. Και είναι καλομαθημένοι όλοι, εντάξει.
3: Τι να κάνουμε, στρατό μου. Όταν στερείς πράγματα, μετά κοιτάς τα παιδιά σου να μην τα στερηθούν.
1: Αυτό.
3: Θα καλομαθαίνεις.
1: Και όταν έχεις, θα δώσεις. Τα παιδιά σου δεν θα δώσεις. Ό,τι και να λες, δεν θα κάνω και δεν θα ράνω, θα το κάνεις.
3: Όμως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δεν δίνουν στράτομο εύκολα στα παιδιά τους. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Ένωγα να μην σε κρατάω.
1: Δεν με ζάλισες.
3: Σε εύχομαι καλό ταξίδι, αν δεν σου
1: θα με πάρεις, θα με ξαναπάρεις μες τη βδομάδα να μου πεις. Ακόμα είναι νωρίς, σε μια εβδομάδα φεύγω.
3: Εύχομαι να περάσετε όλοι καλά και όσοι πάτε διακοπές και όλοι που μένουν πίσω, καλό κουράγιο. Να περάσει ο χειμώνας.
1: Αυτό είναι. Να περάσει ο χειμώνας.
3: Θα σε αγαπώ όλους.
1: Γεια σου, Αρετούλα μου, να σε καλά. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα είπαμε και στη Δώρα, καλημέρα στην Όλγα, γεια σου Όλγα, Όλγα την Παυλίδης. Καλημέρα στο Σταυρόνε, καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ, λέει. Ακόμα εδώ εσύ δεν έφυγες. Καλημέρα στη Σούζη,

0: τάξεις, όπως μου το λες, αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς διαφορετικές εποχές της χώρας.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Βαθιές διαφορές στις χώρες προελεύσεως, το μορφωτικό επίπεδο, το καθεστώς βίζας.

0: Δηλαδή να πούμε τι, ότι από το 50 μέχρι το 90, άμα δείτε, άμα μπείτε και διαβάζετε, οι χώρες προέλευσης ήταν κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρώπη, δηλαδή Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, πρώην Ιουγκοσλαβία. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 προσθέθηκε το μεγάλο κύμα από την Ασία και από το Βιετνάμ ιδιαίτερα. Τώρα οι νέοι μετανάστες από το 2000 και μετά, η πλειοψηφία προέρχεται πλέον από την Ασία. Και κυρία χώρες είναι η Ινδία και η Κίνα. Οι δύο χώρες μαζί αυτές είναι 3 δις. Ο μισός πληθυσμός της γης περίπου. Έτσι. Τώρα οι παλιοί μετανάστες έφτασαν ως επιτοπλίστων για να καλύψουν θέσεις ανειδίκευτης ή ξέρω εγώ χειρονακτικής εργασίας. Ακόμα και τώρα γίνεται αυτό φυσικά. Ήταν η εργατική δύναμη που έκτισε τις μεγάλες υποδομές σε όλη την Αυστραλία, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Οι νέοι μετανάστες είναι διαφορετικοί. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι πτυχιούχοι, ανώτατης εκπαίδευσης, έρχονται με υψηλές εξειδικεύσεις σε τομείς όπως τεχνολογία, μηχανική, υγεία, γιατροί δηλαδή, διοίκηση επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους παλιούς μετανάστες με τους τώρα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δηλαδή, να πάρουμε δηλαδή από τη δικιά μας την κατάσταση, την ελληνική. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τους ανθρώπους που ήταν το 50 με τα παιδιά που έρχονται τώρα στην Αυστραλία, τα οποία μιλάνε 2 και 3 γλώσσες. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Και που πολλά από αυτά έχουν πάει, έχουν σπουδάσει και ξανασπουδάζουν γιατί δεν αναγνωρίζουν τα πτυχία τους. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δηλαδή την παλιά με την τώρα μετανάστευση. Δεν γίνεται. Έλα, Θανασία μου.
1: Καλημέρα, Στράκη μου. Τι μου κάνεις σήμερα, καλά είσαι?
0: Καλημέρα, Θανασία μου. Μια χαρά είμαι. Εσύ τι κάνεις?
1: Πάντα καλά να είσαι. Σας συγχαρητήρια στην κυρία Αντριάννα με το υπέροχο ποίημα της. Είναι υπέροχη, απίθανη. Και την καλημέρα μου τη στέλνω και στον κύριο Αντρέα, την Παολίνα, την Ευστρατεία, Στέλλα, Παυλίνα, Ρετή, Έλλη, όλη την κυρία Σοφία, σε όλους. Και θέλω να πω και χρόνια πολλά στο γιο μου τον Ηλία.
0: Σήμερα γιορτάζουν, συγγνώμη λίγο, σήμερα γιορτάζουν όλοι οι Ηλίες.
1: Όλοι, ναι, εμείς το έχουμε και γιορτάζουμε. Δεν ξέρω στην Πελοπόννησο κάτω, Καλαμάθα.
0: Δεν γιορτάζουν κάποια άλλη ημερομηνία?
1: Όχι, όχι, είναι του προφήτη Ηλία. Θυμάμαι στη γη που πήγα στο βουνό, και στο πανηγύρι εκεί στο χωριό όμου. Τώρα είμαι εδώ στη Μελβούρνη. Καλά θα ήταν να ξαναπήγαινα να ήμουν εκεί.
0: Πού?
1: Στη γη που πήγα στην Ελλάδα. Ήταν πανηγύρι του προφήτη Ηλία στο χωριό μου και στο προφήτη Ηλία. Και το προφήτη Ηλία στο βουνό. Στο βουνό πήγαμε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ήταν ο προφήτης Ηλίας. Πολύ όμορφα περάσαμε.
0: Όλα τα, ο προφήτης Ηλίας, ξέρεις γιατί όλα τα κλεισάκια είναι ψηλά?
1: Δεν ξέρω για την κλεισά. Δεν ξέρω.
0: Όχι, άμα δηλαδή πας να δεις όλα τα κλεισάκια που είναι,
1: ναι,
0: σε ύψος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι προφίλ της Ηλίας, γιατί αναλύθηκε.
1: Ναι, ναι, και εμείς εκεί στο χωριό είναι πολύ ψηλό βουνό και είναι ο προφήτης της Ηλίας.
0: Δηλαδή έντυσε στα βουνά ο προφήτης της,
1: ναι,
0: Ηλίας.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και όταν πήγα στην Ελλάδα λέω στον ανιψιό μου, θέλω να πάω να πάμε στον προφήτη Ηλία. Τώρα πρώτα θυμάμαι πριν να φύγω που ήμουν μικρή, ανεβαίναμε να πάμε στο βουνό από πέτρα πέτρα. Τώρα έχουν κάνει δρόμο μέχρι
0: το
1: βουνό.
0: Ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Για πες μου εσύ, πότε ήρθες στην Αυστραλία?
1: Εγώ ήρθα το 71.
0: Α, δεν ήρθες πολύ παλιά, ήρθες μετά. Ήρθες,
1: να,
0: εσύ, ήταν
1: ναι, ήρθε και με βάλανε, ήμουνα 16 χρονών, με βάλανε 18 για να περάσω.
0: Συγγνώμη λίγο, ήρθες σε μόνη σου?
1: Ναι, μόνη μου ήρθα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ήρθες σαν νύφη?
1: Ήρθα στη θεία μου, αδερφή της μαμάς μου.
0: Σου είχανε προξενιό?
1: Αμέσως με παντρέψανε.
0: Έλα, Αθανασία μου. Είσαι παντρεμένη από τότε, δηλαδή?
1: Ναι, ρε παιδάκι, μόλις ήρθα, με αρεμονιάσανε, 16 χρόνια.

0: δεν τον ήξερες τον γαμπρό?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Πώς, πώς αισθάνθηκες όταν είδες τον άνθρωπο που θα παντρευτείς πρώτη φορά? Δεν αισθάνθηκες λίγο περίεργα?
1: Άλλος χαρακτήρας, εγώ άλλος άντρας. Εγώ ανοιχτός χαρακτήρας, ο άντρας μου πολύ κλειστός.
0: Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά ότι σας επαντρέψαν κατευθείαν, διατηρήθηκε αυτός ο γάμος?
1: Δηλαδή διατηρήθηκε, τι να κάνουμε, τι θα πει ο κόσμος ή τι θα κάνει εκείνο, τι να κάνουμε, έκανε τέσσερα παιδιά μετά.
0: Πώς είναι όμως, πώς είναι όταν παντρεύεσαι χωρίς να ερωτευτείς, δηλαδή έχετε μετά η αγάπη, πώς γίνεται αυτό?
1: Α, μαύρα και άραχνα.
0: Μαύρα και άραχνα. Καλό. Κάτα μου τα απάντησε όλα. Είναι μια φοβερή ιστορία αυτή όμως, παιδί.
1: Ναι, μου είπανε, εγώ μικρή ήμουν 16 χρονών, λέει καλό παιδί, έχουνε business. Ω, εγώ λέω, έλεγε ρε γλέντια που θα χορτάσω.
0: Τελικά.
1: Που να ξέρω, που να ξέρω θα μάρα διάσει τα παιδιά ένα πίσω τ' άλλο και θα είμαι στους...
0: Άρε γλυκιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθε το πρώτο, το δεύτερο. Πεθερικά είχα όλα.
0: Τα πεθερικά καλά.
1: Τώρα έχουν πεθάνει τα πεθερικά μου. 25 χρόνια ήμουν με τα πεθερικά.
0: Ο άντρας Έλληνας.
1: Έλληνας, ναι.
0: Ζούσε.
1: Από τα δικά μου τα μέρη κοντά ήταν.
0: Ήρθες έτοιμη δηλαδή. Από εκεί τα είχαν μιλήσει από τα μέρη, τα είχαν βρει και σου λένε θα πας εκεί, ναι.
1: Ξέρω εγώ, ήθελε η θεία μου να με διώξει, φαίνεται γρήγορα.
0: Έλα,
1: και οι γονείς μου λέω τώρα φτάνουν τα παιδιά 40, 50 και λένε το παιδί.
0: Οι γονείς όμως, Αθανασία μου, οι γονείς, γιατί σε στείλαν στην Αυστραλία? Λόγω οικονομικής κατάστασης να βρεις μια καλύτερη ζωή?
1: Γι' αυτό, ναι. Και δεν είμαστε πολλά παιδιά, μόνο μια αδελφή έχω εγώ.
0: Ναι, και σου είπανε φύγε, θα πας στην Αυστραλία να βρεις το μέλλον σου?
1: Όχι, όχι. Ναι, και η θεία μου τους έλεγε στείλτε το κορίτσι για καλύτερα. Και ο πατέρας μου ήταν πάντα, ήταν άρρωστος. Η μάνα μου δούλευε στα κτήματα. Από το σχολείο που έφυγα από το γυμνάσιο.
0: Το μετανιώσαν από τις γονείς που σε στείλανε?
1: Θα το μετανιώσει και η αδερφή μου, το έχει μετανιώσει.
0: Το μετανιώσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά από πόσα χρόνια τους, μετά από πόσα χρόνια τους είδες που είδες εδώ?
1: Ήρθανε όταν έκανα το τέταρτο παιδί μου, το πότε ήταν, το 84.
0: Μετά από 15 χρόνια έτους, 14 χρόνια τους είδες.
1: Ναι. Ήρθανε που έκανα το μικρότερο.
0: Από τότε και μετά πηγαίνεις, έχεις επαφές, δηλαδή πηγαίνεις συχνά στην Ελλάδα?
1: Πήγα, με έχω πάει 4-5 φορές, πέρσι που πριν.
0: Τι νιώθεις να πηγαίνεις, νιώθεις ότι δεν ανήκεις εκεί?
1: Όχι, εμένα μου αρέσει, παρόλο που ήρθα πολύ μικρή, πολύ την αγαπάω την Ελλάδα. Να σου πω, καλύτερα και από την Αυστραλία.
0: Ναι, γιατί είναι το αποθυμένο σου προφανώς.
1: Ναι, γιατί έφυγα μικρή.
0: Φοβερή ιστορία.
1: Τώρα είμαι 54 χρόνια, κοντεύω να φτάσω 70. Και τι κατάλαβα στη ζωή μου?
0: Θέλω, όταν γυρίσω από Ελλάδα, θέλω να κάνουμε με κάποιους ανθρώπους κάποια έτσι podcast, τις ιστορίες της, γιατί ό,τι και να λέμε εδώ, ό,τι πλάκα και να κάνουμε, το πραγματικό ενδιαφέρον είναι αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή αυτές τις ιστορίες, εγώ τώρα κάθομαι και σ' ακούω και πραγματικά δηλαδή με απορροφάς με αυτά που λες, γιατί μου δείχνεις, με ταξιδεύεις προς τα πίσω, δηλαδή μας δίνεις μια εικόνα. Γι' αυτό λέω, δεν έχουν καμία σχέση οι άνθρωποι που ήταν τότε με τους ανθρώπους που έρχονται τώρα.
1: Ναι, μικρό κορίτσι, τώρα φτάνει 40-50 τα παιδιά μας και τηλεφωνάμε. Έφαγες, έκανες? Εμένα που με στέλνανε 16 χρονών κορίτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φοβερό τώρα. Σε στέλνανε 16 χρονών.
1: Ναι, και τώρα όμως δεν μπορούν να το κάνουν να σε βάλουν πιο μεγάλη.
0: Όχι.
1: Τότε με βάλανε και 18 για να μπορέσω να περάσω.
0: Τώρα τα παιδιά που είναι 18-19 παίρνουν μόνο την απόφαση να φύγουν. Αλλά όχι για να παντρευτούν. Κοίταξε.
1: Όχι.
0: Παίρνουν μόνο την απόφαση να φύγουν για ένα καλύτερο αύριο. Να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ζωής γενικότερα τα παιδιά, τα νέα.
1: Και εγώ που παντρεύτηκα, γιατί ήμουν στυλ ανοιχτός χαρακτήρας, νόμιζα ότι θα είναι η παντριά γλέντια και ζωή.
0: Καμία
1: σχέση. Έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα, εγώ με τον άντρα μου. Κλειστός χαρακτήρας, ανοιχτός χαρακτήρας εγώ. Τι να πούμε.
0: Εντάξει, είναι.
1: Πέρασαμε πάντως.
0: Σίγουρα είναι δύσκολο. Δηλαδή το να είσαι με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον έχεις ερωτευτεί και να ξεκινάς μια ζωή ολόκληρη μαζί του. Δεν μπορώ.
1: Και να σου αρέσει κάτι και να σου αρέσει κάτι και να μην το έχεις.
0: Ναι, πολύ, παιδί μου. Δύσκολο. Δύσκολο, Αθανασία. Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: και
0: έτσι
1: να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους. Την καλημέρα μου και στον κύριο Αντρέα, σε όλους. Λέω, δεν βλέπει, λέω, αχ, πού να τον φτάσω τα χρόνια του, λέω, που θέλω 30 χρόνια ακόμα και βογκάω συνέχεια. Μπράβο.
0: Να είσαι καλά, είσαι πολύ γλυκιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, και εσύ να είσαι καλά. Και την καλημέρα μου και στον Νικόλα. Yeah.
0: Γεια σου, αγαπημένη μου, να είσαι καλά. Τι γλυκιά και Αθανασία μας, και μας τα μοιράστηκε, ρε παιδί μου, αυτές τις ιστορίες τώρα. Μην μου πείτε και σας τρώτη. Δεν σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, δεν τις ακούτε. Είναι απίστευτες αυτές οι ιστορίες, πραγματικά. Έλα, κυρία Άννα.
2: Έλα, Στράτο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στην κυρία Στέλλα. Θα ανοίξουμε καλή εβδομάδα πρώτα να έχουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Ακούω αυτές τις ιστορίες και πραγματικά είναι φοβερές, γιατί με το σκεπτικό και το μυαλό που έχουμε, ξέρω εγώ, τώρα εμάς μας φαίνεται αδιανόητο, ρε παιδί μου, ότι θα φεύγει ένα κορίτσι 16-17 χρονών να πάει. Να φύγει, να πάει να βρει έναν άνθρωπο που δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ, δεν τον έχει αγαπήσει, δεν τον έχει ερωτευτεί και να ξεκινήσει μια ζωή μαζί του, να κάνει οικογένεια. Είναι αδιανόητο στα σημερινά μυαλά να το σκεφτούν αυτό.
2: Ακριβώς, Στράτο, και όλα είναι αληθινά. Όλα η ιστορία μας είναι ένα βιβλίο που είπες νωρίτερα, ότι όταν γυρίσεις με το καλό να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Να πούμε, αυτές είναι αληθινές ιστορίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να κάνουμε κάποια τέτοια podcast, να ακούσει και ο κόσμος, να μάθει ο κόσμος, οι νέοι να μάθουν τι γινόταν τότε, δηλαδή. Πώς ήταν η ζωή.
2: Ναι. Δηλαδή, εγώ τον άντρα μου ήμουν από ένα χωριό, αλλά εγώ ήμουν μικρή, δεν ήξερα, δεν τον γνώριζα. Γιατί το μυαλό μου ήταν στα παιχνίδια, στα μπλα μπλα μπλα.
0: Λογικό, παιδί.
2: Έφυγε ο άντρας μου, ήρθε εδώ και με είχε βάλει στο νου του, στο μάτι του παράδειγμα. Και μετά από λίγο καιρό στέλνει ένα θείο το γράμμα και του λέει να πάμε να ζητήσει το τάδι κουρίτσι για μένα.
0: Εκείνος είχε κουγιονάρει από το χωριό, σε είχε δει. Δεν είναι ότι δεν σε ήξερε.
2: Αλλά εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ναι, αυτός όμως είχε σταμπάρει. Όπου λέει, να την εδώ, τι θέλω, τι θέλω.
2: Τα ψήσανε, τι κάνανε από εδώ, από εκεί. Μετά από λίγο καιρό βλέπω τον πεθερό μου, το σχωρεμένο με το θείο του. Με έρχεται με ένα δώρο, με μια λίρα τυλιγμένη σε ένα πεντακοσάρικο μέσα. Και να με την κεράσει σαν ύφη. Και εγώ ιδέα δεν είχα. Και μόλις τον είδα βγαίνει έξω στο διάδρομο και λέω τη μάνα μου, λέω, τι θέλουν αυτοί εδώ? Εγώ θα φύγω, λέω. Και
0: εσύ,
2: με τραβάει η μάνα μου
0: εσύ
2: και μου λέει,
0: να
2: δεν θα... Ναι, να φύγω.
0: Α, ήθελε να φύγεις για Αυστραλία?
2: Όχι, να φύγω έξω. Δεν ήθελα για να γίνει αυτό. Γιατί δεν ήξερα. Με τα πολλά, με τα λίγα, με ζουμπακιάσανε και πέρα.
0: Ήρθες πάντως σε έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερες.
2: Όχι.
0: Τον αγάπησες όμως.
2: Αλλά με τα χρόνια, 57 χρόνια, 56 χρόνια μαζί.
0: Τον αγάπησες.
2: Ναι, αλλά πρώτα έρχεται ο σεβασμός, εγώ νομίζω, Στράτο.
0: Ναι, τη στιγμή που δεν υπάρχει έρωτας, όταν δεν υπάρχει έρωτας, μετά είναι λίγο γι' αυτό εγώ ρωτάω τώρα. Είναι διαφορετικά τα συναισθήματα που αναπτύσσονται.
2: Είναι τα σκέφτομαι και είναι να γελάω, αλλά είναι ωραίες ιστορίες αυτές.
0: Φοβερές, όχι ωραίες, φοβερές.
2: Είναι πολύ ωραίες οι ιστορίες και όμως είμαι εδώ, έκανα δύο υπέροχα παιδιά, δόξα τω Θεώ,
0: πραγματικά,
2: είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο ρε.
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο,
2: και πήγα πίσω να δω τους γονείς μου μετά από 14 χρόνια. Και γράμματα κανονικά δεν ήξερα, Στράτο. Να μην το κρεβόμαστε, να το λέμε και αυτό. Γιατί ο πατέρας μου ήταν φτωχός και πήγαινα σχολείο και ερχόταν και με παίρνουν από το σχολείο να πάω να κοιτάξω τα ζωντανά για να ταΐσει 7 άτομα. 5 παιδιά και 2 αυτοί, 7. Και πήγαινα στο σχολείο chart part που λένε.
0: Και είναι και, έχουν και προβλήματα τώρα που είναι στις σημερινές εποχές. Δεν ξέρουν τι είναι τα προβλήματα, μάλλον. Πρέπει να ακούνε εσάς.
2: Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγανε όλα καλά. Γράμματα γιοκ που λένε, δεν το κρύβω και δεν ντρέπομαι να το πω.
0: Γιατί να ντραπείς, καλέ, τώρα.
2: Ναι.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ πέρα που δημιουργήσαν και κάνουν σου παυτοκρατορίες είναι αγράμματοι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, σου είπα. Αλλά δόξα τω Θεώ, το κεφάλι απάνω, βρήκα τον άντρα μου, με στήριξε. Προχωρήσαμε μαζί και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, Άννα μου. Να είστε καλά, Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έγινε στρατόδα, πότε φεύγες?
0: Την άλλη Δευτέρα. Την Δευτέρα σε μια εβδομάδα, ναι.
2: Α, εντάξει, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα στο ακροατήριο, στους κριτές του ρυθμού. Γεια σου.
0: Ένα τραγούδι Νταλάρα το θυμηθήκα που λέει «Μη μου στέλνεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με ποιον κλάματα». Φυσικά αυτά έχουν να κάνουν από τη μικρασία, αλλά είναι πολύ τα κοινά, πολλά. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Την Αυστραλία λέει την έκθεσαν οι Ιταλοί, οι Έλληνες, οι Ιουγκοσλάβοι, οι Πολωνοί και οι Άγγλοι. Κανένας άλλος φιλεστράτο. 500 δραχμές έπαιρνε η τότε κυβέρνηση το 56, όπως όποιος έφευγε, λέει, από την Ελλάδα για την Αυστραλία. Και όχι μόνο, φίλε. Φοβερές ιστορίες. Τι λες εσύ, κύριε Κώστα, πώς θα μπορούσαν οι Αγγλογάλοι να εμπιστευτούν τα στενά στους Τούρκους μετά την Δεύτερη Παγκόσμια Πόλεμο? Το 1936 ο φασισμός κέρδισε έδαφος στην Ευρώπη.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Γεια σου, Μπιλή.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Για πες με ένα πράγμα, διευκρίνησέ το. Αυτό το τηλέφωνο που κάνω είναι αστικό ή υπεραστικό?
0: Αστικό.
1: Υπεραστικό.
0: Αστικό.
1: Υπεραστικό.
0: Το κερατό μου, ρε φίλε. 92 ξεκινάει. Τι θέλω να σου πω τώρα εγώ? Υπεραστικό, 02.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν ξέρεις 90... από τι τηλέφωνο παίρνεις?
1: Από τον Ντάνιχας.
0: Είναι δική μου εκεί. Να προσέχεις, να πηγαίνεις τείχο-τείχο.
1: Χαιρετίσματα μου λέει να σου πω. Και ξέρεις κάτι άλλο?
0: Να πηγαίνεις τείχο-τείχο εκεί πέρα, γιατί τα παιδιά
1: δεν
0: είναι...
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Βρε, πρόσεχε, μην πέσεις σε κάνα καδρόνι πάνω να μου και έχεις προβλήματα.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο Μπέος δεν γεννήθηκε να φοβάται.
0: Και άμα μου γυρίσεις μπροστά μηχανή πίσω κίνηση, τι γίνεται?
1: Έρχομαι αύριο με το Midnight. Με το πώς το λένε το τρένο, το Midnight, πώς το λέγανε αυτό το τρένο, το θυμάστε?
0: Το Express του Μεσονυχτίου.
1: Express, yes. Αύριο είμαι στο Melbourne και θα τα πούμε.
0: Όχι, Παναγία μου, άμα είσαι πολύ ωραία στον Τάλι, μην έρθεις από εδώ.
1: Και αν δεν τα πούμε, όταν θα πας στην Ελλάδα, άλλαξε τις μπαταρίες και βάλε καινούριες.
0: Έχω λιθίου, ηλίθιες, μπαταρίες δεν χαλάνε αυτές.
1: Ξέρεις τι έπαθα με το ποδήλατο?
0: Τι έπαθα?
1: Κάηκε. Και τώρα έχω καινούριο. Μην μου λες λίθιο, γιατί κάγονται.
0: Έγινε, Μπιλ, να είσαι καλά.
1: Όταν πας στην Ελλάδα, άλλαξε τις μπαταρίες και βάλε καινούριες.
0: Έλα να σου πω, τείχο-τείχο και στον Τάλιχας, μην μου γυρίσεις πίσω σπαστό.
1: Μην φοβάσαι τίποτα, ο οποίος δεν
0: μην μου γυρίσεις με σπαστό διαφορικό μετά. Εντάξει.
1: Εγώ, αφού σου είπα, ρε, ότι είμαι πανσέξιο, τι να φοβηθώ εγώ?
0: Α, και αυτό, σωστό.
1: Αφού το δήλωσα.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα δεν είδες πρόγραμμα. Δεν είδες την απομονή. Δεν είδες τίποτα.
0: Στο ποδήλατο...
1: Δεν μιλάμε από ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδήλατο έχεις σέλα.
1: Γιατί δεν ξέρεις.
0: Στο ποδήλατο έχεις σέλα.
1: Θα βάλω κατασκήνωση απάνω και θα πηγαίνω με το Doom παντού. Χωρίς να πληρώνω πλέον ενίκεια.
0: Τρελός. Bye. Γεια σου.
1: Αγόρι μου, καλό πρόγραμμα.
0: Bye. Να στείλω μια καλημέρα στο Μαρκουά, το φίλο μου.

0: το live του Νταλάρα, έχει και τραγούδια μέσα απίστευτο. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε, μην φύγετε.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

έναν πολίτη να βοηθάει την αστυνομία ώστε να συλλάβει έναν άντρα που φέρεται να απείλει στους ανθρώπους νοτιοανατολικά της Μελβούρνης οπλισμένο με ψαλίδι και γυαλιά στο χέρι. Στη Σακίλντα έγινε το περιστατικό χθες το πρωί. Ένας άντρας λοιπόν κυνηγούσε γυναίκες σε ένα πάρκο και επιτέθηκε σε θαμώνες σε ένα καφέ. Μάλιστα υπάρχει και το βίντεο που δείχνει την όλη ιστορία, το πώς εξελίχθηκε. Ο πολίτης λοιπόν έσπρωξε τον άντρα στο έδαφος σε ένα παρατήριο καυσίμων ακριβώς τη στιγμή που έφτασε η αστυνομία ώστε να τον ακινητοποιήσει με τέιζερ. Ο ένοπλος άντρας απειλούσε ανθρώπους λέγοντας ότι πρόκειται να τους σκοτώσει ενώ ήταν οπλισμένος με ένα ψαλίδι και θράψματα από γυαλιά. Τώρα ρε παιδί μου, τι θα γινόταν ξέρω εγώ αν αυτός ο άνθρωπος, ενώ ο άνθρωπος αγωγικά, ο δράστης έπεφτε κάτω και χτύπαγε το κεφάλι του ξέρω εγώ. Θα έβρισκε τον πελάτου ο πολίτης που τον ακινητοποίησε.

0: Έχουμε έναν οδηγό Φεράρι, τονίζω το Φεράρι, για προφανώς ήταν θέμα ταχύτητας, να χάνει τη ζωή του και η γυναίκα στην επιβάτης να δίνει μάχη για τη ζωή της, αφού το πολυτελές σπόρο αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο στην περιοχή του Gippsland, εδώ στη Βικτόρια. Οι υπηρεσίες εκτός ανάγκης κλήθηκαν στο Main Nirim Road, στο Nirim South, βόρεια του Warragul, περίπου στις χθες το μεσημέρι, μετά από αναφορές για ένα σοβαρό τροχαίο με ένα όχημα. Η αστυνομία ανέφερε ότι η Ferrari έχασε τον έλεγχο του πριν χτυπήσει το δέντρο και ανατραπεί, αναγύρισε το αμάξι. Ο οδηγός πέθανε επί τόπου παρά τις προσπάθειες του προσωπικού του αστυνοφόρου. Η επιβάτης, μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν γύρω στα 70, έχει υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκε αεροπορικό στο νοσοκομείο Άλφρεντ εδώ της Μελβούρνης. Είναι σοβαρή κατάσταση. Γίνεται έρευνα κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή στην άσφαλτο.
1: Αφιερώνω.

0: Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει με τις μικρές επιχειρήσεις εδώ στην Αυστραλία. Ο Σύνδεσμος Μικρών Επιχειρήσεων της Αυστραλίας καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να παράσχει περισσότερη βοήθεια στους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σε εθνικό επίπεδο, φυσικά. Υπάρχει, λέει, έλλειψη ταμιακής ροής. Αυτό είναι νούμερο ένα παράγοντας που πλήττει και την οικονομία γενικότερα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν.
1: Πως ξημερώνει νύχτα,
0: πως... Είναι αρκετά σοβαρό, λέει, επειδή αν έχεις πάγει έξοδα και δεν έχεις έσοδα, δεν μπορείς να πληρώσεις λογαριασμού σου. Υπάρχουν καθυστερήσεις και πληρωμές από μεγάλες εταιρείες και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχει κοστίσει στην Αυστραλιανή οικονομία περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια πριν την πανδημία και τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε.

φίλε, γιατί με πάει στο προηγούμενο θέμα. Είπα ότι οι παλιοί μετανάστες όχι δεν ήξεραν αγγλικά, δεν ήξεραν και καλά τα ελληνικά κάποιοι. Ενώ δεν ήταν άνθρωποι, δεν είχαν πάει σχολείο. Πολλοί έφταναν χωρίς να γνωρίζουν καθόλου αγγλικά. Έτσι. Και αυτό ήταν και η αιτία που οδήγησε στη δημιουργία έτσι ισχυρών κλειστών εθνοτικών κοινοτήτων, όπως είναι η ελληνική, ξέρω εγώ, η ιταλική, σε γειτονιά στη Μελβούνη και το Σίδνεϊ, και υπήρχε αλληλοϋποστήριξη. Απ' την άλλη, ρε φίλε, οι νέοι μετανάστες, η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για να έρθει κάποιος στην Αυστραλία για τη βίζα τους. Εντάσσονται γενικά πιο γρήγορα στον επαγγελματικό ιστό οι καινούργοι μετανάστες. Αν και έρευνες δείχνουν ότι συχνά αντιμετωπίζουν υποαπασχόληση, κάνουν δουλειές κατώτερες των προσόντων τους. Το έχουμε δει και αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά αυτό που σας έλεγα, ότι είναι μορφωμένοι, έχουν πάει στις σχολές, δεν βρίσκουν δουλειά σε αυτό που ξέρουν να κάνουν και κάνουν δουλειές οι οποίες είναι κατώτερες έτσι των του προφίλ που έχουν επαγγελματικά, έτσι. Τώρα οι παλιοί μετανάστες είναι η γερασμένη κοινότητα που βλέπουμε, που είναι πλήρως ενσωματωμένη με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που θεωρούνται έτσι γηγενείς Αυστραλοί, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ. Τώρα οι νέοι μετανάστες είναι μια εξαιρετικά νεαρή πληθυσμιακή ομάδα, νομίζω, κυρίως δηλαδή από 20 έως 40 ετών, η οποία στηρίζει οικονομικά το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, αυτό μην το ξεχνάμε. Έτσι. Τεράστιες διαφορές. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο μπαίνει σε σύγκριση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους τότε με τους τώρα. Είναι λάθος δηλαδή να το κάνουμε.

Είναι πάρα πολλά, φίλε μου. Είναι πάρα πολλά τα χαρακτηριστικά του παλιού κύματος και του νέου κύματος μεταναστών. Το παλιό κύμα ήταν η κλασική μετανάστευση της φτώχειας, άνθρωποι από χωριά της επαρχίας χωρίς γνώση αγγλικών, εργάστηκαν σκληρά σε εργοστάσια, σε αυτοκινητοβιομηχανίες και στις κατασκευές. Τώρα η κληρονομιά που αφήσαν τεράστια, έτσι. Αγόρασαν σπίτια, σπούδασαν τα παιδιά τους, έκτισαν τις υποδομές εδώ της παροικίας, εκκλησίες, σχολεία, κοινοτικούς οίκους. Κάποια στιγμή η Μελβούρνη έγινε και τη μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο. Το νέο κύμα, το χαρακτηριστικό του νέου κύματος μετανάστευσης είναι διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ξέρουμε.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου κύματος? Πρόκειται για τους μετανάστες της ελληνικής οικονομικής κρίσης βασικά. Το προφίλ αυτών των παιδιών, αντίθετα με τους παππούδες τους, οι νέοι αυτοί οι Έλληνες έχουν φτάσει με πτυχία πανεπιστημίου, μεταπτυχιακά και άπτεστα αγγλικά. Πολλοί ήρθαν με τουριστικές και φοιτητικές βίζες, παλεύοντας για χρόνια έτσι, μέσω ακριβών δικηγόρων, να εξασφαλίσουν τη μόνιμη διαμονή, το λεγόμενο PR, καθώς το σύστημα της Αυστραλίας είναι πλέον πιο αυστηρό σε σχέση με το 60. Καμία σχέση.

0: για σένα. Είπαμε πλέον, η ενδική κοινότητα είναι η γρηγορότερη αναπτυσσόμενη εθνοτική ομάδα με τεράστια συγκέντρωση στα δυτικά. Warren Beat, Arnade και αυτά, και στα ανατολικά, Clayton, Dundrum και αυτές τις περιοχές. Έλα, λέγε Βασιλή.
1: Θα πω, τώρα από το τηλέφωνο τι είναι, αστικό ή περαστικό?
0: Κινητό.
1: Κινητό. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και να το, να το πάρεις ασίγουρα και σοβαρά.
0: Ναι.
1: Σε ένα μήνα έχω κάνει δύο ταξίδια εδώ πέρα, στο Σίδνεϊ.
0: Ναι.
1: Το περασμένο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθα εδώ πέρα, αλλά είχα ξεχάσει πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά ήταν και το κάτω που πηγαίνει για traveling και τα λοιπά. Λοιπόν, πηγαίνω να βγάλω στο εισιτήριο για να γυρίσω πίσω και δεν μου δίνει εισιτήριο. Γιατί λέει δεν είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι. Τι είσαι?
1: Του έδωσα όλα τα στοιχεία. Πρόσεξε, γιατί είναι ιστορία αληθινή. Του έδωσα όλα τα στοιχεία. Τα βάζει, μου λέει δεν είσαι συνταξιούχος.
0: Και τι είμαι, πες.
1: Λέω μήπως έχω κάνει λάθος, του βάζω κάτι άλλο που έχω παλιό, του λέω αυτό δεν περνάει. Γιατί του λέω δεν είμαι συνταξιούχος, εφόσον είμαι, του λέω, και πρέπει να πάω κατευθείαν στη Μελβούρνη, γιατί έχω ανάγκη να πάω πίσω. Βάζει τα άλλα στοιχεία, μου λέει δεν έχει σύνταξη. Δεν είσαι συνταξιούχος, δεν παίρνει σύνταξη, μου λέει.
0: Εσύ,
1: εσύ
0: παίρνει σύνταξη?
1: Εγώ κλέβω τράπεζες. Το είπα αυτό. Δεν μου βγάζει εισιτήριο.
0: Όταν γίνεις καλά να μαθαίνεις.
1: Πηγαίνω κάτω. Η ιστορία είναι μεγάλη και αληθινή.
0: No.
1: Πηγαίνω κάτω στο εκδοτήριο κάποιων λεωφορείων που είναι και βγάζω το εισιτήριο. Ακριβώς όσο είναι και ο συνταξιούχος και πηγαίνω με λεωφορείο κάτω. Τη νύχτα. Αυτό τελείωσε, το κατάλαβες αυτό?
0: Ναι, όλα τα κατάλαβα.
1: Τώρα το άλλο. Εδώ πέρα όταν πήγα στο εκδοτήριο δεν είχα τίποτα. Θέλω να ταξιδέψω για το Blue Mountains. Γιατί θα...
0: Ναι.
1: Και δεν είχα πάλι τα κατάλληλα έγγραφα μαζί μου, αλλά έμαθα ότι μπορώ να πληρώσω με το bank card. Αυτό έχει σημασία. Να μην σας πω άλλη λόγο, μπαίνω και πηγαίνει για το Blue Mountains, αλλά επειδή δεν σταματούσε, προχωρούσε το τρένο παραπάνω, λέει και εγώ θα πάω λίγο παραπάνω να δω πού πάει μέχρι τέρμα. Το τέρμα είναι το Λάθικο. 2-3 θέσεις λίγο πιο πάνω. Αυτό έχει σημασία να ξέρεις. Μπαίνουν 2 αστυνομικοί. Τους βλέπω τους αστυνομικούς. Πάνω πλη, σαν αστακή. Βλέπω τον ένα αστυνομικό τον πρώτο. Και κατεβαίνει στο από κάτω πάτωμα. Βλέπω λίγο αργότερα ένα άλλο αστυνομικό τον δεύτερο. Και ανεβαίνει στο πάνω πάτωμα που ήμουν εγώ. Και κρατάει και μια κομπιούτα. Όταν ήρθε κοντά μου, λέει ο Βασίλη κάνει τώρα τον πεθαμένο. Έρχεται ο αστυνομικός και ξέρεις τι μου λέει.
0: Τι?
1: Αν πλέρωσα το εισιτήριο. Και του λέω, εγώ νόμιζα ότι τι θέλεις να με συλλάβεις. Γιατί είμαι καταζητούμενος. Μου λέει, όχι μου λέει. Το εισιτήριο σου λέει, το πλέρωσε, λέει όχι. Του λέω, δεν ξέρω αν το πλέρωσα, αλλά εγώ του λέω το πλέρωσα. Κοίταξε το, ήταν με το bank card. Καταλαβαίνεις τίποτα?
0: Όχι.
1: Α, καλό ταξίδι, αγόρι μου.
0: Να σε καλά.
1: Και τώρα γυρίσεις άνεξε τις μπαταρίες.
0: Να σε καλά. Bye.

0: Έλα κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Στράτο.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε κύριε Στράτο?
0: Μια χαρά κύριε Κώστα.
1: Φοβερές ιστορίες οι κυρίες.
0: Φοβερές πραγματικά.
1: Φοβερές ιστορίες. Και κοιτάξτε, η Πανδριά τόσα χρόνια και δεν λέει κανένας ώρα τον Πιζέρισα ή την Πιζέρισα. Τόσα χρόνια μαζί. Μπράβο τους.
0: Ναι, δύσκολο πολύ.
1: Δύσκολο. Η αγάπη έρχεται ύστερα. Σιγά. Σάματις όταν αγαπάς. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει και το άλλο. Αγάπησες μια γυναίκα. Πάτε σου κάνετε μαζί. Μπαμ. Είσαι καλό παιδί, όμως δεν σε θέλω άλλο.
0: Βλέπουμε και άλλοι που αγαπιούνται και μετά πως φεύγει η αγάπη και γίνονται εχθροί.
1: Ναι, φεύγει. Εδώ εξαφανίζεται η αγάπη. Εδώ δεν ήξερες τον άνθρωπο, τον βρίσκεις και κοιτάξτε τόσα χρόνια. Δεν λέμε 10 και 20, λέμε 50 χρόνια. Είναι... Το άλλο είναι για τα νεαρά παιδιά τώρα στην Ελλάδα. Έχω δει πολλούς όταν είμαστε στη Σιγκαπούρη και τώρα θα πάω πάλι στην... Χτίσαν και η ελληνική εκκλησία,
0: ναι.
1: Και έρχονται όλα νεαρά παιδιά και πιάνουν δουλειές σε μεγάλες εταιρείες στη Σιγκαπούρη, καλά Σιγκαπούρη, αμερικάνικες και άλλες εταιρείες που είναι στη Σιγκαπούρη, γιατί την περνάνε, λέει, όταν μίλησα τα παιδιά, όταν πήγαιναν μπροστά και ακούω ελληνικά, λέω, ω, πατριώτης, ναι, λέει, εσείς λέει τι, Σλάβη και προφορά, λέω, ναι, εγώ από τη Ρουσία είμαι. Και μιλήσαμε, κάτσαμε, πιάμε ένα καφέ και λέει, δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα, εδώ λέει, κάναμε δικιά μας κοινότητα τώρα. Χτίσαμε και την εκκλησία και είμαστε μια χαρά. Έρχονται νεαροί, πιάνουν δουλειά, πού θέλεις να πας στη Μεράτα ή Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη. Γιατί η χώρα είναι ήσυχη, δεν έχει προβλήματα, κανένας δεν την βομβαρδίζει και είναι μια χαρά. Σιγκαπούρη είναι... Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω, το, και το, ναι, το φοβερό αυτές οι γυναίκες που μας είπαν την ιστορία.
0: Φοβερές ιστορίες, φοβερές, ναι.
1: Φοβερές ιστορίες, κύριε Στράτο. Εσείς από μικρό παιδί τραβούσατε κοτσίδι στα κορίτσια στο σχολείο.
0: Τα κοτσίδια.
1: Ναι, στο θρανείο που καθόσασταν. Μπροστά μα κάθονταν καμιά...
0: Ναι, μου έκαναμε τέτοια, εντάξει. Ναι, καλαμπουράκια, εντάξει.
1: Το κάνατε. Δεν νομίζω εσείς μπορεί να το κάνει, γιατί...
0: Τι έγινε, για πες μου λίγο εκεί. Ο άλλος εχθές έκανε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυράβλους, λέει, στο Κίεβο.
1: Δεν θέλω να το μιλήσω, γιατί σκοτώνεται ένας τον άλλον.
0: Κρίμα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Κρίμα είναι, κύριε Στράτο, είναι...
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι όλοι αυτοί οι blogger που είναι οι δυτικοί κάνουν όπως το άλογο, έβαλα στο άλογο $10 πώς θα βγει. Εμένα με πειράζει αυτό γιατί ήδη είναι και είναι να χτυπάει ο Φιόντορας, λέει, καλός ήταν αυτός, όχι αυτός, οι Εγγλέζοι άρχισαν, οι Αμερικάνοι να τον λένε κάνει αυτό και ασφαλώς η Ρωσία θα χτυπήσει πίσω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το Κίεβο τώρα μια εβδομάδα δεν έχει ησυχάσει το Κίεβο. Κάθε μέρα. Σήμερα το πρωί ήρθε 5 Αυστραλοί στην παγίδα πιάστηκαν. Έναν σκοτώσανε, 4 παραδοθήκανε. Και λέει, τι δουλειά έχετε, λέει, εδώ. Λέει, είμαστε instructors, μαθαίνουμε τους Ουκρανούς. Μαθαίνουν τους Ουκρανούς να σκοτώνουν τους Ρώσους. 5 Αυστραλοί, ένας σκοτώθηκε. Θα σας στείλω και το όνομά του. Οι άλλοι 4 τώρα.
0: Τι δουλειά έχουν τώρα αυτή. Τέλος πάντων, άστο, ένα πόλεμο δεν είναι ποτέ καλά.
1: Αυτό είναι. Εγώ σας λέω, αφήστε αυτό το πόλεμο.
0: Να είστε καλά, ρε κύριε Κώστα.
1: Εδώ κοιτάμε τώρα
0: καλά.
1: Το Ιράν, τι θα γίνει. Ναι. Γιατί τα πετρέλαια πήγαν πάνω πάλι.
0: Ναι, έτσι έχεις δίκιο.
1: Γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα επίσης και θα σας περιμένω στην Μόσα.
0: Να με περιμένεις. Έλα, πάει.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
11: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασαν οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
12: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
13: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
14: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
15: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: 20 λεπτά μετά τις 12, καλό μεσημέρι και καλησπέρα σε όλους. Πάμε λίγο στο διεθνή χώρο να δούμε τι έρχεται από εκεί. Τραμπ για Ιράν, για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτα, λέει.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
0: Σε δηλώσεις του λοιπόν είπε ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί πολύ πολύ σοβαρές ζημιές και ότι έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Αυξάνεται και άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της Βενεζουέλας. Οι αρχές εξακολουθούν να μην αναφέρονται στον αριθμό των αγνοωμένων. Έχουν φτάσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής πάνω από 5.200 είναι οι νεκροί. Κατά νεότερο ακόμα προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιεύθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Χόργε Ροδρίγκες. Οι τραυματίες πάρα πολύ. Να πούμε ότι σχεδόν 100 και πλέον θάνατοι καταγράφηκαν τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ετών.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνει.
0: Τώρα το που θα φτάσουν, κάποιοι μιλάνε. Να πούμε ότι το ΙΕ είχε υπολογίσει πως θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στις 50.000, αλλά εκτιμήθηκαν λόγω για αριθμό πιο κοντά στις 10.000. Δεν ξέρουν πόσους αγνώμονες έχουν βασικά, είναι φοβερό αυτό.

Έχουμε τουρκικό εμπορικό πλοίο που χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους. 5 νεκροί και 5 αγνοούμενοι. Το αμόδιτο πλοίο χτυπήθηκε από τις πυράβλους τύπου κρούζ, σύμφωνα με την Ουκρανία. Είχαμε και άλλο σεισμό στο Περού, αλλά όχι, έχουμε με λίγους νεκρούς, 6 και 21 τραυματίες, 5,1 ήταν η

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Θα σου πω τώρα στην Ινδία να σου ένα περίεργο περιστατικό δολοφονίας φυσικά. Μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ συγκρονίζει την Ινδία, καθώς η αστυνομία υποστηρίζει ότι μια 32χρονη γυναίκα οργάνωσε τη δολοφονία του σύζυγού της χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά δηλητηριώδης φίδι με στόχο να εμφανίσει το θάνατό του τραγικό ατύχημα. 32 ετών το θύμα, ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η σύζυγός του Νταμίνη φέρεται να σχεδίασε την δολοφονία μαζί με τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου της επιχείρησης, Γκόμενος. Δεν είχε Γκόμενο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αρχικά έδωσαν στον 32χρονο γάλα στο οποίο έχουν διαλύσει υπνοτικά χάπια. Όταν εκείνος αποκοιμήθηκε, χρησιμοποίησαν ένα κράιτ, είναι ένα από τα πιο δηλητηριώδη φύγια της Ασίας, το οποίο τον δάγκωσε ενώ κοιμόταν. Το σχέδιο είχε στόχο να αποδοθεί ο θάνατός σε τυχαίο δάγκωμα φιδιού. Το επόμενο πρωί, η σύζυγος ενημέρωσε στους γείτονες ότι ο άντρας είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού. Στο κρεβάτι του θύματος βρέθηκε πράγματι το φίδι, το οποίο οι παρευρισκόμενοι σκότωσαν επί τόπου. Στο σώμα του 32χρονου εντοπίστηκαν σημάδια από δαγκώματα στο χέρι και στο πόδι, με αποτέλεσμα αρχικά οι αστυνομικοί να θεωρήσουν πως πρόκειται για δυστύχημα. Τώρα οι υποψίες οικογένειες αποκάλυψαν την αλήθεια. Ο πατέρας του θύματα κατήγγειλε στις αρχές ότι πίσω το θάνατο του γιου βρισκόταν η νύφη του. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου εργαζόταν στην επιχείρηση μόλις 3 μήνες και φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος. Τι γίνεται, ρε φίλε, στον κόσμο.

Ελάχιστα πλέον είναι τα πλοία που περνούν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε λίγο στην Ελλάδα, όπου είχαμε τραγωδία στη Φωκίδα με δύο νεκρούς. Τροχαίο δυστύχημα. Το βράδυ της Κυριακής έγινε στην περιοχή του Κονιακού Φωκίδας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα έχει πολύ σοβαρά τραύματα.

Χαμός γενικά, αναβρασμός σε όλο τον κόσμο. Πού θα βγει, δεν ξέρω πού θα βγει. Το θέμα είναι το τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι και δεν κάνουμε τίποτα, απλά παρακολουθούμε.

Τώρα βγαίνουν και σου λένε όλα λέγατε, κάνατε, κατασκευάσατε ενόχους πριν καν να ανοίξουν οι φάκελοι. Είχαμε δικαστήρια στα social media γενικότερα και καλά γινόντουσαν, έτσι. Με αυτά που βλέπαμε ειδικά στην επιτροπή. Φυσικά τώρα δεν μπορούμε να μας βγάλουν το άσπρο μαύρο, έτσι. Δηλαδή ό,τι γίνεται μας το βγάζουν μαύρο, άσπρο, άσπρο, μαύρο. Είτε είναι μπάζωμα για τα Τέμπη, είτε είναι υποκλοπές, είτε είναι ο Πικεπέ. Ματιά σου κι αυτή σιωπαίνει. Δεν καταδικάστηκαν, λέει, κανένας δεν καταδικάστηκε. Από το χρόνο και την αλήθεια που μας πεθαίνει. Η αλήθεια είναι ότι πολλούς μήνες έτσι απασχόλησε η υπόθεση του ΠΚΠ και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς όταν δημοσιοποιήθηκε η έρευνα της Ευρωπαίας Αγγελέας, συνοδεύτηκε έτσι από βαρύτερους χαρακτηρισμούς και μια προσπάθεια γενικότερη, και καλά ότι η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο πολιτικής διαφθοράς. Το εγώ λέω τώρα το πώς είχαν τα πράγματα, έτσι. Δεν υποστηρίζω κάτι από όλα αυτά που λέω. Η πρόσφατη εξέλιξη της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πολιτικών προσώπων αρχιοθετήθηκε για... Και πέσαμε και από τα σύννεφα. Αυτά με το αρχή, το αρχιοθετήθηκε, το ακούμε σε κάθε σκάνδαλο, η αλήθεια είναι, έτσι. Όσο για τους υπόλοιπους που δεν μπήκαν στο αρχείο υποθέσεις τους, ασκήθηκαν μόνο, λέει, πλημελιματικές διώξεις. Τι αναδεικνύει λοιπόν αυτή η εικόνα? Είναι μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε κυριαρχήσει στο δημόσιο λόγο, η αλήθεια είναι, με αυτό που μας βγάζουν προς τα έξω. Και η εξέλιξη αυτή αποκτά, ξέρετε, ιδιαίτερη σημασία, επειδή προέρχεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είχε αναλάβει την έρευνα με πλήρη, έτσι, θεσμική ανεξαρτησία, υποτίθεται. Η κυβέρνηση φυσικά και υποστήριζε ότι η δικαιοσύνη θα ολοκληρώσει το έργο και μην κάνετε πολιτικές πιέσεις. Η σημερινή εικόνα πάντως επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη στάση δεν υπήρχε σαν επικοινωνιακή επιλογή, αλλά ήταν, λέει, μια προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου. Τώρα, εμένα όλα αυτά δεν με πείθουν, έτσι. Φυσικά και θα μπαίναν στο αρχείο, φυσικά και θα καταδικαζόταν κανένας, και τους λόγους τους ξέρετε, έτσι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί όποιος καταδικαζόταν θα άνοιγε το στοματάκι του, και άμα άνοιγε το στοματάκι του θα ερχόντουσαν από πίσω και άλλα πράγματα και μέλη της κυβέρνησης. Οπότε σου λέει, κάτσε να την αρχιοθετήσουμε όπως τις περισσότερες υποθέσεις. Και αυτό από μόνο του εμένα, έτσι, μου δημιουργεί μια υποψία, ρε παιδί μου. Αυτό το ότι αρχιοθετούνται αυτές οι υποθέσεις γενικότερα, όταν έχει να κάνει με σκάνδαλο, όταν έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι υπεύθυνη η πολιτική, και ξαφνικά βλέπουμε και περιορίζονται οι κατηγορίες σε ένα, δύο, τρεις ανθρώπους, και αυτές πλημελιματικές οι κατηγορίες, έτσι. Δεν ξέρω η συγκεκριμένη εξέλιξη αν έτσι θέτει ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, όταν μια ποινική έρευνα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικών, έτσι, σκοπιμοτήτων, και πριν ακόμα ολοκληρωθεί, δημιουργείται ένα περιβάλλον μες στο οποίο, έτσι, υπάρχουν εντυπώσεις που προηγούνται των αποδείξεων. Και γενικά όλη αυτή η δημόσια συζήτηση απομακρύνει τους θεσμούς, δηλαδή απομακρύνει τη θεσμική σοβαρότητα, το λέγα, που απαιτεί μια δημοκρατία, έτσι. Τέλος πάντων, το περιμέναμε, δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε, δηλαδή, ότι αυτή η υπόθεση δεν θα κατέληγε πουθενά, δεν θα δικαζόταν κάποιος στέλεχος της κυβέρνησης το οποίο ήταν υπεύθυνο. Και έτσι και έγινε, βασικά. Έτσι έγινε. Ακριβώς αυτό που περιμέναμε.

0: Και είναι πολλά που συμβαίνουν στην πατρίδα το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και τη σύλληψη των δολοφόνων, των τριών υπόπτων για τις δολοφονίες στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Φυσικά είχαμε αντιδράσει σε αυτή την είδηση που διαιρούνται σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που λένε δηλαδή μπράβο και για να δούμε αν πραγματικά είναι ένοχοι, και σε αυτούς που λένε άσε που θα το φάμε. Μετά από 16 χρόνια ξέρω βρήκαν και συνέλαβαν τους δολοφόνους της Μαρφίν πριν από μια προεκλογική περίοδο. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που ισορροπούν ανάμεσα στις δύο απόψεις, αλλά είναι πολύ λίγοι. Νομίζω ότι οι δολοφονίες Μαρφίν είναι και θα παραμείνουν πολιτικές. Από τη μία πλευρά του προδομένου λαού που ξεχύλιζε από οργή για τους ευρωπαϊκούς στοκογλύφους και τους συνεργάτες τους, που μπορούσαν να είναι ακόμα και κάποιοι εργαζόμενοι που δούλευαν σε τράπεζα. Απ' την άλλη αυτοί που δεν είχαν πιστεί ότι το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Θυμάστε τι γινόταν τότε.
1: Τα ψέματα όμως τα βρήκες. Όλα τα ψέματα όμως.
0: Υπάρχουν ωφέλη, πώς δεν υπάρχουν. Κατά πρώτον, πολιτικό όφελος, οι συλλήψεις θα ανεβάσουν το ποσοστό της κυβέρνησης πριν από τις εκλογές. Μόνο που οι συλλήψεις της Μαρφίν συνέπεσαν με τις αντιστοιχίες για τη δολοφονία της Βαγίας Νέστορα, στην επίθεση με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ήθελε να το δει επικοινωνιακά η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν ήθελε να το δει επικοινωνιακά η κυβέρνηση, θα άφηνε να παίξει η είδηση τη σύλληψη των Δημοκρατών Θεσσαλονίκη μέχρι να ξεθυμάνει. Και τότε θα έβγαζε τη σύλληψη των Μαρφίν. Έτσι. Κανένας δολοφόνος δεν έχει καταδικαστεί. Το ότι κάποιοι δεν κοιμούνται τόσο ήσυχοι όσο την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια πρόοδος, η αλήθεια είναι. Έτσι, πάντως το timing είναι αυτό που σε προβληματίζει, σε κάνει να πονηρεύεσαι το τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι. Το timing, και επειδή έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική κατάσταση, είναι λίγο περίεργο. Έτσι, όπως ήταν και με τη 17 Νοέμβρη, περίεργο τότε, που κάποιοι και Χρυσοχοΐδης πίσω από όλα, πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων της ελληνικής αστυνομίας, κρύβεται ο Χρυσοχοΐδης, που είναι στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά είναι παιδί του ΠΑΣΟΚ, να μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι.

στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Δεν ξέρω. Μιλάμε για ένα ακόμα που έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά οι άλλοι αγωνίζονται ποιος θα είναι πρόεδρος. Πολάκης, δώστε μου την προεδρία και ας είμαι και στο 0,1%. Να πει ότι έγινε, ήταν πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ωραία εικόνα, να πούμε, φυσικά, έτσι. Ένα κόμμα που το 2012-2015 έκανε τη μεγαλύτερη πολιτική έκπληξη στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Διαλύεται πραγματικά σε πραγματικό χρόνο. Μικρή σημασία έχουν λεπτομέρειες, δηλαδή, στις εξελίξεις, το ποιος ή ποια θα πάρει τα κλειδιά από ένα πολιτικό, έτσι, οικοδόμημα που έχει καταρρεύσει. Ακόμα πιο μικρή σημασία έχουν οι προσωπικοί σχεδιασμοί, οι φιλοδοξίες που βλέπουμε, οι όποιοι χειρισμοί, οι υπολογισμοί. Το αποτέλεσμα μετράει, εκεί θα μείνουμε, και αυτό είναι ότι πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Έκλεισε ο κύκλος του, έκλεισε ο κύκλος του. Νομίζω ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κλείσει τις εκλογές του 19. Σε φίλους και γνωστούς και γειτονιά. Και το, γιατί το λέω αυτό, γιατί είχε πάρει τότε ένα αξιοπρεπές ποσοστό, αρκετά πάνω τις προσδοκίες. Κάτι που αποδείκνυε ότι διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με, έτσι, με ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, παιδί μου. Όμως η νέα εποχή, όπου οι πολίτες αναζήτησαν την κανονικότητα ύστερα από μια τραυματική δεκαετία και βάλε. Γενικά ο κόσμος απαιτούσε μια επανίδρυση μιας σύγχρονης, έτσι, προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης, παιδί μου. Αυτό δεν έγινε ποτέ.

0: Δηλαδή θέλει να μου πεις, φιλαράκι, ότι η υπόθεση της Μαρφίν δεν εργαλοποιήθηκε γενικά πολιτικά, επικοινωνιακά περισσότερο.
1: Εμείς οι δυο ποτέ ξανά μαζί θα είναι καλύτερα φίλοι. Από το να γίνουμε...
0: Νομίζω ότι η υπόθεση της Μαρφίν, καμία υπόθεση τον τελευταίο χρόνο δεν έχει εργαλοποιηθεί στην πολιτική περισσότερο από τον εμπρισμό της Μαρφίν.
1: Σε φίλους και γνωστούς και γείτε.
0: Και φυσικά δεν θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία κάνει συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους. Έτσι. Γιατί το ακούσαμε και αυτό από εκπρόσωπο του καινούριου κόμματος του Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, από μια Κωνσταντίνα Δημογλίδου, όπως λέγεται. Και καλά ότι η αστυνομία έκανε συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους. Νομίζω ότι δεν στέκει αυτό και δεν είναι σωστό να το λέμε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ότι πιέζεται η κυβέρνηση δεν το αφισβητούμε αυτό. Με τόσα σκάνδαλα, με αποτυχημένη διαχείριση όπως με το Ταμείο Ανάκαμψης, διαφθορά, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές. Τώρα να μου πεις εσύ, νιώθεις ότι πιέζονται? Αυτοί πιέζονται όμως στην πραγματικότητα.

0: πράγματα.
1: Δεν συμφωνώ εγώ στο ότι απ' την άλλη να σας πω ότι μόνο η υπόθεση της Μαρφίν εργαλοποιήθηκε. Τα τέμπη δηλαδή δεν εργαλοποιήθηκαν. Έγιναν εργαλεία για τα κόμματα.

Εντάξει, για τους λάτρεις των συνταγματαρχών, της κυβέρνησης συνταγματαρχών, είδατε τα ηχητικά που βγήκαν, που ουσιαστικά λέγανε να τους αφήσουμε να πάρουν το λιμάνι της Κυρίνιας, έτσι. Τα ακούσατε το ηχητικό ή δεν τα ακούσατε το ηχητικό?

0: Και αν δεν τα ακούσα το ηχητικό, να στο βάλω εγώ να τα ακούσω.
1: Είπαμε σε μια μισή ώρα να πάρουμε σαν τσάμπι, α πούμε, τηλέφωνο και μικρό συμβούλιο για να κλείσει την έρωση. Θα την αποδεχτούμε εμεί και αρχίζει ο πόλεμο.
0: Ιωαννίδη μιλάει.
2: Ένα απειλή στου μέλου, Εκεί νομίζω ότι πρέπει να είναι το σημείο εκβιασμού. Πρέπει να έχουμε και ένα διπλωματικό χαρτί δυνατό. Και αυτή τη φορά είναι θα ισχύει και μέσα στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ και παντού.
1: Στο ΝΑΤΟ μας το έφτιαξε αυτό. Θέλει de facto αυτό που είπε ο κ. Αρχηγός είναι ο σκοπός να εξαφίσουμε. Να βγουν στην κρίνη και μετά να επέμβουν.
3: Κάποιος θα πληρώσει τα έσοδα. Ανεξαρτήτως του εάν έχουν δίκαιο οι Τούρκοι ή αν έχουμε εμείς δίκαιο όπως διαδεικνύεται η ματιά από τον κύριο Στάσκα, θα επιχειρήσουμε οπωσδήποτε να πληρώσει κάποιος τα έξω.
1: Δεν ξέρουμε τη λύση της σχολής, την ξέρουμε κύριε Πρωθυπουργέ. Τώρα καθόμαστε. Εδώ αυτοί θα βγουν στην κυρία. Και αφού βγουν τότε θα βγουν. Επομένως τι έξω. Αυτό που θέλουν οι Τούρκοι το κάνουν.
3: Όχι, αν μπορούν να τους σταματήσουν.
1: Μα θα τους σταματήσουν μετά. Θα τους σταματήσουν μετά αφού πάρουν το λιμάνι την Κυρίνια και ενώσουν την Λευκοσία, τότε θα σταματήσουν. Αυτό είμαστε σίγουροι. Επομένως, σας κάνω την επιστράτευση. Εμείς και μην μιλάμε.
3: Την επιστράτευση οπωσδήποτε θα την κάνουμε. Και θα την ανακοινώσουμε.
1: Και ας διακόψουμε τώρα, πηγαίνετε. Εμείς κάνουμε επιστράτευση. Μπήκαμε στον πόλεμο. Τώρα, ό,τι βγάζει ρίσκο. Σήμερα σε μια μισή ώρα. Θα πάρουμε τους αρχόντες. Πούμε.
0: Καταλαβαίνετε. Βγήκε το. Είναι πολεμικό συμβούλιο, ηχητικό ντοκουμέντο από το Πολεμικό Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου του 1974.

0: παρακολουθείς αυτούς τους διαλόγους και νιώθεις κανείς τι ξεκπουλημένα το μάρια ήταν αυτοί οι εθνοσωτήρες. Αφενός ο Ιωαννίδης που πίστεψε στους Αμερικάνους που την φόρεσαν από πίσω, αφετέρου οι στρατάρχες μας που ήταν από πριν μιλημένοι να μην κουνθεί τίποτα και να πέσει η Κύπρος. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Ξεπουλημένοι όλοι στον ταβατζή κανονικά. Τι να πω.
1: Ξένος για σένα ναι και εχθρός.
0: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ήλιο έχει έξω με λίγα δόντια έτσι. Να περνάτε καλά. Να χαμογελάτε, τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι όμως σήμερα. Μην ξεχνάτε, έχουμε Νίκο Καραδήμα και Γιώργο Γιαννόπουλο. Bye bye.

0: και αυτό.
1: Κάψε επιτέλους το μυαλό μου να γυρίσεις. Λες και δεν έχεις τώρα που αλλού να πας.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Να.
0: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

ένα τζιν πεταμένο στα λες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτμι απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο μύτμι. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορώ.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
2: Έμεινα Κυλκής και Λάρισα.
3: Κυλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κυλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
1: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
2: Γιατί.
1: Θα σε φάνε αυτή
2: τη τσακούρα. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εγώ πάντω όταν είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
1: Που πήγε, άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν ένα μπορεί.
2: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμός στην εξυπηρέτηση, ρυθμός στην ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio

θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί κι όπως παλιά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλή.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έλα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος ο Κοντοβάσης. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο, πώς θα πας?
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλά.
0: Μια χαρά.
1: Το χάρηκε σήμερα το πρωί?
0: Oh yes.
1: Εγώ το χάρηκα. Oh yes. Δεν μπορώ να το φανταστείς.
0: Oh yes, φίλε.
1: Και αυτά που προκύψανε μετά ήταν αυτά που περίμενα να γίνουν.
0: Να σου πω ότι ξύπνησα κατά τις 5 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 5 και κάτι. Και λέω να πάω να δω. Πάω να μην το δω. Αλλά έκανε κρύο και λέω να. Καλύτερα τα δύο παπλώματα παρά να δούμε το ποδόσφαιρο. Αλλά
1: λες,
0: το πρωί που μπήκα στο Football 24 live scores και είδα Ισπανία Αργεντίνα 1-0. Φίλε, it made my day.
1: Και εμένα.
0: Εμένα
1: να δεις.
0: Εγώ το χάρηκα.
1: Το χάρηκα που δεν μπορείς.
0: Συγχαρητήρια στην Ισπανία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Γιατί από ό,τι έβλεπα και από ό,τι μου λέγανε ότι ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες.
1: Ναι.
0: Η μπάλα ποτέ δεν την βγάλανε έξω από το γήπεδο. Δηλαδή να την πετάξουν μέσα οι παίκτες. Ήταν ένα από τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μία από τις καλύτερες ομάδες. Συγχαρητήρια.
1: Το δεύτερο πρωτάθλημα ήταν το Μοντιάλ που έχουν πάρει.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους και μπράβο τους. Μία ομάδα που τους άξιζε, άξιζε την νίκη.
1: Ασφαλώς. Και ήταν η φαβορή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και καλά κάνανε τώρα. Πειράζει. Ο Λάινελ Μέσι ήταν λίγο. Τα είχε στεναχωρηθεί με αυτά που είχαν συμβεί.
0: Τώρα τι να πούμε.
1: Πριν 4 χρόνια το πήρε καλά.
0: Το πήρε. Πριν 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: 39 χρονών ο Λέον Μέσι. Είπανε τώρα να δούμε.
1: Καιρός να πάρει σύνταξη.
0: Δεν νομίζω. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω με αυτό που έφαγε, με το ξύλο που έφαγε σήμερα, ότι θα συνεχίσει για το τελευταίο του.
1: Του καίει και δεν του σβήνει.
0: Α, κοίταξε. Φυσάς και δεν κρυώνει.
1: Φυσάς και δεν κρυώνει, νομίζω.
0: Για μένα άξιζε την νίκη του. Την Ισπανία. Δεν θα πούμε. Αυτά θα πούμε.
1: Αυτά θα πούμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε για άλλο ποδόσφαιρο.
1: Άντε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι να δώσουμε καμιά έτσι που λέμε έτσι μια ζεστασιά στο κοινό μας εδώ. Μας ακούει κροατές μας.
0: Ναι, ναι. Μας στείλανε μηνύματα τρία τραγούδια που θέλουν να ακούσουν.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι «Ει καπετάνιε, θέλεις να ανάπτει ακόμα» από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Το άλλο είναι «Όπου πατώ το πόδι μου» με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Και το άλλο ποιο ήταν?
1: Ήτανε με τον
0: Στράτο Διονυσίου.
1: Ναι.
0: Θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα για τον φίλο μας τον
1: το Μαγκελάκη. Με τη μανούλα του την κυρία την Ελένη που μας ακούει.
0: Και την κυρία Ελένη,
1: γεια σας. Της δίνουμε ένα χαμόγελο και μια χαρά, λέει, κάθε Δευτέρα βράδυ. Λέει ο Νικολάκης, λέει, είναι πολύ λεβέντης. Λέω, ναι, να τον δείτε και από κοντά μια μέρα, λέω.
0: Αυτό λένε και για τον Γιώργο. Λένε,
1: ναι, το λένε.
0: Ο Γιώργος είναι καλό παιδί, ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος. Και λέω εγώ ναι, αλλά κάτσε να το δείτε.
1: Κάτσε να το δείτε από κοντά, να δείτε τι πονηρός που είναι. Καλά, όπως είναι όνομα και πράγμα που λένε.
0: Κοίταξε, Τάσου, να σου πω την αλήθεια ότι γνωρίζω πολλά παιδιά όπως και σένα, όπως και τον Παναή.
1: Ναι.
0: Και πολλά καλά παιδιά, άλλα παιδιά φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Αλλά από την ημέρα που γνώρισα τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο,
1: ναι,
0: κοντά 30 χρόνια, είναι ένας από τους καλύτερους.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Τα ακούς Γιώργο, είδες, επενεύει.
0: Έχουμε το δικό μας τρόπο που μιλάμε.
1: Καλά κάνετε.
0: Όταν με παίρνει τηλέφωνο μου λέει το τάδε, δεν παίρνω τηλέφωνο του λέει το τάδε.
1: Ναι.
0: Άμα είμαι στον δρόμο και οδηγάω,
1: ναι,
0: και έχω τους γονείς μου και βλέπω ότι παίρνει αυτός, του λέω πρόσεξε γιατί έχω κι άλλους κοντά μου και αρχίζει τα δικά του.
1: Για του λες να είναι προσεκτικά.
0: Ναι, να είναι προσεκτικά. Αλλά
1: καθαρά λόγια, δεν είναι το διάστημα.
0: Αλλά να σου πω.
1: Τα πονηρά άλλη ώρα.
0: Τα πονηρά με ωραίο τρόπο.
1: Ναι, αλλά άλλη φορά.
0: Τα πονηρά με ωραίο τρόπο. Ναι.
1: Το Γιώργο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Γιωργάκη.
1: Ελπίζω να μας ακούς, Γιωργάκη. πείτε. Πάρε μας κανένα τηλέφωνο είναι, από το Port Douglas.
0: Άμα μπορείς να μας πάρεις τηλέφωνο εκεί από το Port Douglas. Και να μας πεις τι. Να ακούσουμε και κανένα κύμα από τη θάλασσα, παιδάκι, να δούμε κάτι.
1: Αυτός μπορεί να κάνει μακροβούτια, βρε, μέσα στο Great Barrier Reef, ξέρω.
0: Αυτός θα είναι σαν τους πόνις που πάνε με τα γόνατα στο νερό.
1: Μπορεί να ψάχνει για shellfish, ξέρω.
0: Ναι, μπορεί, αλλά μπορεί να φοβάται το μπάνιο.
1: Ο Ίστες Μάσος, ξέρω τι ψάχνει.
0: Ναι, αλλά πρέπει, σου είπα, ο Γιώργος φοβάται, πάει με τα γόνατα στο νερό.
1: Α, μόνο οι τότε.
0: Ναι, όπως θα τους πόνιους.
1: Φορά και φωσκωτά.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Άρα, Γιώργο.
0: Είδες, μας λείπει.
1: Μας λείπει και τον πειράζουμε.
0: Είναι στο Port Douglas και τον πειράζουμε. Ναι. Και τώρα θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας πειράξει και εμάς. Ναι. Θα μας ακούει τώρα.
1: Ναι. Ελπίζω και ο Παναής να ακούει εκεί πέρα, όπου να είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο λέμε πού είναι ο Παναής.
0: Πού είναι ο Παναής, ακριβώς.
1: Μήπως είδατε τον Παναή, λένε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: με τι αρχινάμε.
0: Εμείς να ξεκινήσουμε. Με τούτο.
1: Ποιο?
0: Με τούτο.
1: Άντε, φύγαμε.
0: Δημήτρης Μητροπάνος, 1976. 5 πάνω, 5 κάτω.
1: Μας ακούει ο Γιώργος.
0: Α, ωραία. Ναι. Πάρε μας Γιωργάκη τηλέφωνο. Αχα. Κατάλαβα τι έγραψα. Όπως τον έχω γράψει και εγώ στο τηλέφωνό μου.
1: Σε γράφει.

0: Σα ανέβασες.
1: Σας ανέβασα. Έλα. Το ανέβασα πριν. Έλα. Η κομπιούτερ εδώ. Φίλε,
0: πρέπει να είσαι ανεβασμένος που λέει.
1: πριν η κομπιούτερ μου εδώ που έχω, ναι, που παίζουν η μουσική.
0: Τι έγινε?
1: Ήταν καλά, αλλά μετά μόλις ξεκινήσαμε μου έκανε κάτι νούμερα.
0: Ναι.
1: Και εκεί που λέει English ήταν ελληνικά και τώρα ήθελα να γράψω ένα τραγούδι να το βρω στα ελληνικά.
0: Εντάξει.
1: Και στο τέλος.
0: Άντε, λέει, σε λίγο θα θέσει κανένα ερμηνεία εδώ πέρα να σε ξεταξικά.
1: Τώρα θα το βρούμε. Τώρα θα το βρούμε. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Πάμε να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου για τον φίλο μας τον Βαγγέλη.
0: Το Βαγγελάκι από το Μάλβεν Ιστ.
1: Από το Μάλβεν Ιστ. Πάμε.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Διονυσίου.
0: Με τα ωραία σου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το πρόγραμμά μας Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί στον Νίκος Καραδί μας και ο
1: Τάσος
0: Κοντοβάσης. Μας πήρε η κυρία Παολίνα τηλέφωνο. Αν μας ακούει, μπορεί να μας πάρει τώρα. Να την βρήκαμε. Για να την καλησπέρισουμε έτσι γρήγορα.
1: Την ακούμε, την έβαλε, συνέδεσες.
0: Την έδεσε, ναι. Όπα. Καλησπέρα, κυρία Παολίνα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Ποιος είναι άλλος, ο Γιώργος?
0: Ο Τάσος.
2: Α, ο Τάσος, ναι. Τι κάνετε, Τάσο?
1: Καλά, εσείς πώς πάτε?
2: Εγώ δεν ξέρω, ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής?
0: Ο Καστανζίδης ήτανε.
2: Α, ναι.
0: Ο Καστανζίδης.
2: Ο μικρός.
1: Ο μεγάλος ο...
0: Άρχοντας. Αυτό ήταν το 1982 το τραγούδι.
2: Okay.
0: Ναι.
1: Παλιό, αλλά ωραίο.
2: Δεν γεννιέται σαν το Καζατζίδη κανένας.
0: Ορίστε.
2: Δεν γεννιέται άλλος. Ήταν ένας και μοναδικός.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι έτσι?
0: Έτσι είναι.
1: Και μιλούσε...
2: Αλλά ήταν η φωνή αλλιώτικη, μικρός όταν ήταν.
0: Λέμε όταν ήταν...
1: Στα νιάτα του.
0: Στα νιάτα του, μπράβο. Στα νιάτα
2: του.
0: Ναι. Ναι.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, καλά. Ωραία. Εδώ.
1: Καλά, εδώ.
0: Ήρθαμε να σας...
2: Κρύο έχει λίγο, αλλά...
0: Εντάξει, παιδιά, όλο με το κρύο, μία λέμε...
2: Δεν ξέρω, κρύο. Εγώ δεν μ' αρέσει το κρύο, παιδιά, όλα πάνε γόνατα.
0: Μία λέμε για το κρύο, κάνουμε παράπονο κρυώνουμε, κάνουμε παράπονο κάνει ζέστη.
2: Ναι, ωραίες μέρες κάνει, αλλά τα βράδια και το πρωινό κάνει κρύο.
0: Εντάξει, το βράδυ και το πρωινό...
2: Εσύ είσαι μικρός, το αίμα σου βράδυ, ναι, εγώ κρύο.
0: Είμαι νινή ακόμα που λέει και το τραγούδι.
1: Τι είναι?
0: Είσαι νινή ακόμα που λέει και το τραγούδι. Νινή.
2: Εσείς είσαστε νινιά.
0: Ναι, είμαστε μπάιμπις που λέμε, είμαστε βράζι το αίμα μας ακόμα.
2: Η Ισπανία κέρδισε.
0: Έτσι, μπράβο στην Ισπανία.
1: Συγχαρητήρια. Το χαρήκαμε.
2: Ο Μέσης έκλαιγε ο καημένος.
1: Πρέπει να κλάψει κάποιο διάστημα, δεν πρέπει? Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλαψε και αυτός.
2: Η Ισπανία κέρδισε, μ' άρεσε, γιατί έχω και λίγο σπανικό μέσα μου.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Ναι.
1: Πώς
2: ναι,
1: ήταν
2: παιδιά.
1: Έχεις κανένα ισπανικό όνομα από τα παλιά, από ένα παππού, προπάμπου?
2: Από παππούδες, από προπαππούδες, έχω λίγο σπανικό.
0: Ωραία.
1: Και ποιο μέρος από την Ισπανία, αν μου επιτρέπετε?
0: Buenos Aires.
1: Αυτό είναι Αργεντινή.
0: Συγγνώμη.
1: Κάνα Μαντρίτη, κάνα Μπαρσελόνα.
0: Μαντρίτη και Μπαρσελόνα.
2: Εμένα Ισπανία μ' αρέσει.
1: Μαντρίτη, κάνα Μπαρσελόνα.
0: Μαντρίτη και Μπαρσελόνα.
2: Εμένα Ισπανία μ' αρέσει, παιδιά.
1: Και εμένα.

0: Το παιχνίδι που τελείωσε, ναι, το παιχνίδι, ότι έγινε φασαρία μέσα στο γήπεδο ανάμεσα τους παίκτες.
1: Ναι.
2: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Και δεν ήθελα να το πω, γιατί ναι, όπως είπαμε, το πρόγραμμά μας είναι μόνο για τραγούδια, αλλά ναι, επειδή είπαμε και εμείς νωρίτερα που ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας, συγχαρητήρια στην Ισπανία. Μπράβο τους, ναι, με το δίκιο τους. Με το δίκιο τους.
2: Γιατί
0: ήταν η καλύτερη ομάδα για μένα, μία από τις καλύτερες ομάδες στο World Cup,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μετά έγινε μεγάλη φασαρία μέσα στο γήπεδο, μετά που τελείωσε το παιχνίδι, αλλά
2: όταν τελείωσε ο αγώνας έγινε φασαρία.
0: Όταν τελείωσε ο αγώνας έγινε φασαρία ανάμεσα τους παίκτες.
2: Ορίστε.
1: Ναι, εντάξει, αυτοί οι Αργεντινοί το έχουν μέσα τους, δεν μπορούν έτσι.
2: Τσιγκλάνε.
0: Εντάξει, τάσο να πω και αυτό, ότι μπορεί να τσιγκλάνε, αλλά είναι World Cup. Ήταν 44-45 ομάδες, πόσες ήταν μέσα στο World Cup. Έμεινε η Αργεντινή, έμεινε και η Ισπανία. Και τώρα, να παίξεις παράτα, να παίξεις 90 λεπτά χωρίς goal, να παίξεις και παράτα. Και στο τέλος, στο 90 να φάει κόκκινη κάρτα η Αργεντινή, ο παίκτης της Αργεντινής, και μετά να χάσουν το παιχνίδι.
1: Πέσανε με 10 παίκτες.
0: Εντάξει, με το δίκιο τους που στενοχωρηθήκανε.
2: Με το δίκιο τους.
0: Αλλά να μην φτάσουμε μέχρι εκεί να αρχίσεις να κάνεις πασαρία και να σπρώχνεις το παίκτη της Ισπανίας.
1: Unsportsmanlike.
0: Είναι unsportsmanlike.
1: Αυτό όπως το λέμε.
2: Δεν το είδα.
1: Εντάξει, το δημοσιεύουν.
0: Το δημοσιεύουν τώρα και το έχουν κάνει μεγάλο θέμα.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Τώρα τα επόμενα 4 χρόνια πάλι.
2: Μια ομάδα θα κέρδιζε, η Αργεντινή ή η Ισπανία, anyway.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, τις καλησπέρες σου, κυρία Παουλίνα, γιατί πρέπει να πάμε στο τραγούδι και να μιλήσεις.
2: Καλησπέρα στην Ανδριάνα, στην Άννα, στην κυρία Αυστρατεία, όλους όλες που λέω τα πρωινά.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
2: Στη Σοφούλα, στην Ανδριάνα, το είπανε, και η Ανδριάνα θα πάρει όπου να είναι τώρα.
0: Θα πάρει. Να πάρει.
2: Το ξέρω, θα πάρει. Ένα ωραίο τραγουδάκι βάλτε, παιδιά.
0: Έγινε. Θα ακούσουμε σε λίγο και άλλα τραγούδια. Μας έχουν στείλει
2: μηνύματα. Με το Καζαντζίδι όλα.
0: Όχι όλα με το Καζαντζίδι.
1: Να βάλουμε και άλλα, και άλλους τραγουδιστές.
0: Και άλλοι τραγουδιστές. Αλλά μας έχουν ζητήσει δύο τραγούδια. Ένα ακόμα με τον Καζαντζίδι, αυτό που λέει, «Ει καπετάνιε, θέλεις να ναύτη ακόμα».
2: Ναι, και ναι, και... πολύ ωραίο τραγουδάκι και αυτό.
0: Αυτό, θα σου το χαρίσουμε και αυτό.
2: «Ει καπετάνιε, ναι, θέλεις».
0: Και μετά, ναι, θα βάλουμε το πρόδρομο Τσαουσάκη που λέει, «Όπου πατώ το πόδι μου και ρίξω τη ματιά μου». Μας το ζητήσανε.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες, αυτός ο Τσαουσάκης λέει αυτό που λέει, το σταυρωτό, το...
0: Α, όχι, δεν είναι αυτό που λέει
2: σακάκι,
0: είχαν αργέ σακάκι.
2: Ποιο το τραγουδάει?
0: Να σου πω, κυρία Παουλίνα, δεν ξέρω. Το έχω το τραγούδι,
1: πώς λέγεται,
0: αλλά δεν έχω βρει τον τραγουδιστή. Είχα το
2: ριγέ σακάκι.
0: Δεν νομίζω, όχι.
1: Πώς λέγεται το τίτλος?
0: Ριγέ σακάκι. Είχαν
2: αργέ σακάκι.
0: Είχαν αργέ σακάκι. Σταύρο κουμποτό.
2: Ναι.
1: Ριγέ σακάκι.
2: Πολύ ωραία τραγουδία.
0: Είναι πολύ ωραία. Θα ψάξω να το βρω, να το ακούσουμε λίγο αργότερα.
2: Να είστε καλά, Νίκο και Τάσο, να είστε καλά, παιδιά.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Κώστας Ψυχογιός.
0: Αν είναι Κώστας Ψυχογιός.
2: Καληνύχτα.
1: Καλό σου βράδυ επίσης. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα τραγούδι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα περάσουμε.
1: Δεν είπαμε. Λαϊκός Ανεβάτης. Έλα, όποιοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, βάλετε καμιά αφιέρωση απόψε. Μας πάρετε τηλέφωνο στο
0: 7074-8860. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Θα πάμε στα διαφημιστικά μας και θα επιστρέψουμε σύντομα.

0: μου πει μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmus Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmus.com.au.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC
3: για γάμους,
2: βαφτίσια,
3: αραβώνες
2: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ρυθμός Ράδιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι. Μας το ζήτησε η κυρία Παουλίνα. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού, το Ριγέ Σακάκι. Πάμε να το ακούσουμε και να το χαρίσουμε στην κυρία Παουλίνα.

0: Ακούσαμε το τραγουδάκι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, Τάσο, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή,
1: ναι,
0: και να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσείς είσαστε
2: καλά? Έτσι, έτσι. Παρόλο το κρύο, καλά είμαστε. Δεν
0: φοβόμαστε το κρύο. Κάνει κρύο όταν είμαστε έξω. Όταν είμαστε στο αυτοκίνητο και στη δουλειά, έχουμε τη ζεστασιά μας.
1: Αυτό. Και φοράμε και ριγές, ριγές σακάκι που λέει,
0: ναι, το τραγούδι. Ναι, φοράμε και ριγές σακάκι, φοράμε τρεις-τέσσερες.
2: Και ο καημένος με το ριγές σακάκι, ένα σακάκι έχει ο καημένος.
0: Έλατε.
1: Ρε τον Κώστα το ψυχογιό.
0: Ρε τον Κώστα το ψυχογιό.
2: Αχ, Παναγία μου. Παιδιά, θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στο Γιώργο, γιατί δεν το ευχήθηκα. Με τα γενέθλιά του.
0: Α, ναι, το ξεχάσαμε. Εγώ το... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να είναι καλά. Να είναι γερός, δυνατός και χαρούμενος. Έτσι. Αυτά. Τα, ναι, τα πιο ωραία.
0: Τα πιο ωραία, τα πιο ωραία.
1: Αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι, παιδιά.
0: Ναι.
2: Και κάτι άλλο, Νικολάκη μου, σήμερα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε γεννηθεί σαν σήμερα.
0: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Α, γεννήθηκε. Ναι. Γεννήθηκε
0: ανήμερα το αηλιός.
2: Ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα η ημερομηνία, το 1934.
1: Να παίξουμε και κανένα τραγουδάκι.
0: Θα κοιτάξω αν έχω...
2: Θα είναι ωραία, ναι,
0: θα κοιτάξω αν έχω τη Βουγιουκλάκη στην δισκοθήκη μου.
2: Ναι.
0: Αλλιώς την άλλη εβδομάδα θα
2: βγούμε. Την άλλη φορά. Ναι, την άλλη φορά.
0: Εμένα
2: διάλεξε εσύ, γιατί εγώ... δεν ξέρω κανένα.
0: Και εγώ δεν ξέρω κανένα. Μέρα, πρέπει να κοιτάξω.
1: Η υπομονή που έκανε με το Μπιθικότσι. Το...
2: Α, ναι,
1: αυτό,
2: ναι,
1: είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Άμα το τραγουδάει το τραγουδάει με τον Μπιθικότσι, πρέπει να το έχω το,
1: ναι,
0: το τραγουδί.
1: Το 65. Το.
2: Αλλά, α, ωραία, ωραία.
0: Αλλά μένα που άργηκε και σαν ηθοποιός.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Hey, Αλίκη...
2: Πολύ ωραία έργα.
0: Και να σου πω,
2: εγώ
0: και να
2: έχω
0: σου πω...
2: και ένα, δεν το σκέφτηκα πιο μπροστά. Έχω και ένα ποίημα για τη Βουγιουκλάκη, γιατί, ναι, μου αρέσανε πάρα πολύ τα έργα της.
0: Να σου, ναι, πω κάτι, κυρία Αντριάννα, ότι,
2: ναι,
0: εμένα μου άργε, είχε, ήταν τόση ομορφούλα, είχε ένα ωραίο και όμορφο προσωπάκι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και, το,
2: και
0: το...
2: πολύ τσακπίνα,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Και το ρόλο της που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Το ρόλο της.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά μου,
2: ναι,
0: άργε και, μου άργε και η...
1: Είχε και ένα αγαπητό χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι,
1: με αυτά,
0: ναι,
1: που έλεγε, ναι, ναι, που έκανε τα νάζια της, όπως μιλούσε.
2: Ναι, ήταν, ναι,
1: το κάτι άλλο.
2: Το πρόσωπο, τα μαλλιά της, ναι, στολίζανε, ναι, ήταν πολύ...
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
2: Ναι, ήταν, ναι, πολύ όμορφη. Μου άρεσε εκείνο το έργο.
1: Ποιο?
2: Η Νεράιδα και το Παλικάρι.
1: Είναι στην Κρήτη που το κάνανε.
2: Στην Κρήτη, ναι, ναι. Τι ωραίο έργο εκείνο. Τι ωραία ταινία. Και λες, άμα το δεις τώρα, λες και γυρίστηκε χθες.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε... Πολύ, πολύ ωραία ποιότητα βάζανε.
1: Ναι.
2: Και τα κάνανε πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, εκείνα τα χρόνια.
0: Τότε τα έργα ήταν ωραία. Δηλαδή,
2: ναι,
0: οι,
2: ναι,
0: ταινίες, όπως με, ναι, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Μιχάλη,
1: το Δημήτριο Παπαμιχαήλ,
0: που έπαιζε τον Ταμτάκο, ο Βέγκος, ο Θανάσης ο Βέγκος, πώς, ναι, λέγανε, η Σπηλιατοπούλου,
1: η Βλαχοπούλου,
2: Στυλιανοπούλου,
0: ναι, ναι, Στυλιανοπούλου, αυτή μου άρεσε.
2: Εμένα μου άρεσε και η Μέμα Σταθοπούλου, παιδιά, δεν ξέρω αν
0: την... Δεν την έχω ακούσει, αλλά αυτές οι παλιές ταινίες και αυτοί οι παλιές ηθοποιοί πάρα πολύ ωραίο ρόλο παίζανε.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Εμένα όμως, ο μόνος που τα έλεγε στράτα και τα έβγαζε στη κωμωδία και από τη ζωή ήταν ο Ψάλτης.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Αλλά και ο Παπαγιαννόπουλος ήταν καλός.
0: Ορίστε.
2: Καλός.
0: Α, ναι, ναι, και ο Παπαγιαννόπουλος. Και ο Ρίζος.
1: Ναι.
0: Και ο Ρίζος.
2: Και ο Ρίζος.
0: Και ο,
2: ναι,
0: ο Μουστάκας.
1: Ο Μουστάκας. Ο Σωτήρης Μουστάκας.
2: Και ο Βουτσάς. Ναι, ναι. Πολύ καλή ηθοποιή, ναι, παιδιά. Τι τώρα να λέμε.
0: Εγώ θυμάμαι σε ένα έργο που έπαιζε ο Σωτήρης ο Μουστάκας.
1: Ναι.
0: Με τον Φωτόπουλο, με τον Ρίζο. Και παίζανε την, έπαιζε την λέγεται η Νόνα.
2: Oh.
0: Και έπαιζε την όταν η γυναίκα ο Μουστάκας και έπαιζε την προξενήτρια. Και έπαιζε την προξενήτρια. Και έρχεται τώρα και πάει ένας εκεί να την βρουν νύφη και λέει, να την έρχεται το λουλουδί. Και τη λέει αυτός, Αυτό είναι το λουλούδι της, λέει. Ναι, μαζί με την γλάστρα της, λέει.
1: Πακέτο.
0: Ήτανε τότε.
2: Πολύ,
0: τότε...
2: πολύ καλή.
0: Α, ναι, ναι. Αλλά, όπως είπα...
2: Το Παράβας. Πω, κι αυτός. Ο Σταύρος Παράβας.
0: Δεν τον θυμάμαι αυτόν, να σου
2: πολύ
0: πω.
2: Πολύ καλός. Έπαιζε το τρίκυκλο. Πώς το έλεγαν μια ταινία... Ο Μάγκας και το τρίκυκλο.
0: Α, το έχω ακούσει.
2: Πάτα το, θα τον δεις και θα τον θυμηθείς. Όλο έβαζε κάτι κουτσίδες και ντυνόταν η γυναίκα. Γι' αυτό τον θυμήθηκα τώρα.
1: Και ο Κωνσταντάρας ήταν καλός, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Και η Βλαχοπούλου.
2: Δεν θα περάσουν τέτοιοι ξανά.
0: Όχι, όχι. Και η Βλαχοπούλου ήταν ωραία.
2: Ναι.
1: Μας αφήσανε αθάνατα πώς λένε τα έργα αυτά.
2: Πολλά. Δηλαδή τα βλέπεις και ακόμα και σήμερα και τα ευχαριστιέσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Αγνά, ωραία και όλα είχαν να δώσουν και ένα νόημα.
0: Ναι. Δίνανε τότε. Ναι, δίνανε τότε νόημα. Ναι. Και τα τραγούδια τότε, κυρία Αντριάννα.
1: Ναι.
2: Όλα, ναι.
0: Και τα τραγούδια τότε δίνανε, είχαν νόημα.
2: Τώρα μόνο έρωτα και
0: ναι, ναι, ναι.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά. Αλλάζουν οι εποχές.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να,
0: όχι.
2: Να είμαστε πάντα ίδιοι, δεν γίνεται.
0: Όπως
2: τώρα με τη τεχνική νοημοσύνη, ρε παιδιά, τα τραγούδια, εγώ καταλαβαίνω καμιά φορά ότι εσύ Νίκο, εσύ που ξέρεις πιο πολύ από μένα, θα καταλαβαίνεις ποια τραγούδια είναι με το AI.
0: Ναι,
1: αυτό εκεί πήγα να καταλήξω κι εγώ, AI όλα είναι.
0: Πότε ήτανε,
1: δεν έχουν την αγνότητα που είχαν τότε.
2: Δεν έχουν.
0: Την περασμένη εβδομάδα ο Στράτος βγήκε ο κύριος Θωμάς, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον κύριο Θωμά.
2: Τον κύριο Θωμά, βεβαίως.
0: Είπε ένα τραγούδι μετά, ένα τραγούδι και μέσα σε...
2: Ένα ποίημα νομίζω είπε ο Θωμάς.
0: Ένα ποίημα ή τραγουδάκι. Και μέσα σε 5 λεπτά ο Στράτος έβγαλε τραγούδι.
2: Ναι.
1: Μπράβο το.
2: Πέρυσι τι είπα στο Στράτο, να το κάνει με την φωνή, να πάρει από τη φωνή του Κυρθωμά.
0: Α, ναι,
2: να το
0: άκουσα.
2: Κάνει και με τη φωνή. Ναι, θα ξετριωθεί ο Κυρθωμά.
0: Εγώ νομίζω, κύριε Αντριάννα, και να κλείσουμε με αυτό, εγώ πιστεύω ότι εάν το κάνει αυτό ο Στράτος, πάρει τη φωνή του κύριου Θωμά και βάλει μουσική από πίσω. Και το κάνει με το AI, εγώ πιστεύω ότι
1: όλα γίνονται.
0: Θα γίνει μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
2: Θα τεζάρει ο κύριος Θωμάς από τη χαρά του.
0: Ναι.
1: Εδώ όλα τα κάνουν, εδώ και οι μαϊμούδες βάζουν.
0: Α, καλά.
2: Τώρα αυτό είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είναι καλό, δεν είναι καλό. Πάντως, άμα το χρησιμοποιείς λογικά, είναι καλό.
0: Είναι καλό.
2: Όπως όλα.
0: Αλλά εγώ θα συνιστώ να προσέχουμε.
2: Πολύ.
0: Να προσέχουμε. Δεν είναι τα χρόνια που είχαμε... Δεν είχαμε ούτε κινητά ούτε ίντερνετ. Τώρα έχουμε ίντερνετ.
2: Όμως ήταν πιο αγνά, ρε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Τώρα έχουμε το ίντερνετ. Εντάξει, το ίντερνετ είναι καλό γιατί μπορείς να κάνεις.
2: Βοηθάει.
0: Αλλά αυτό το AI πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Εγώ που μπαίνω στο Google δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
2: Ούτε εγώ.
0: Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω.
2: Με βγαίνει η ταμπέλα και μου λέει να το κάνω και δεν το κάνω ειγνώ.
0: Εγώ πάτησα προχθές, έκανα Google κάτι για μια συνταγή που ήθελα και λέει use AI. Would you like to use AI? Και λέω όχι.
2: Το κάνει recommend πάρα πολύ το Google αυτό.
0: Ναι. Και λέω όχι. Εγώ το έκανα typing και μου βγήκε όπως και λέω εντάξει. Σε ευχαριστώ. Στα αγγλικά και μετά το έκανα copy and paste, το μετάφρασα στο Google Translate και το έκανα copy και έχω τη συνταγή. Αλλά ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω το AI. Δεν το φοβάμαι.
2: Yeah, I know. Yeah. Προχθές χάθηκε σε μένα, παιδιά, το Facebook για όλη τη νύχτα. Το έκλεισα, το πρωί πάλι ήρθε. Το πάθατε κι εσείς?
0: Όχι, εγώ δεν έπαθα αυτό. Εγώ έπαθα κάπου το ίντερνετ. Σταματάει, η κομπιούτα σβήνει και αυτό, αλλά με το Facebook δεν είχα πρόβλημα.
2: Ναι, σήμερα όμως ήρθε κανονικά όλα καλά.
0: Εντάξει,
2: μπορεί να είναι και... Γιατί ένας άλλος γείτονας εδώ και μου λέει «Don't worry, είναι παντού, international».
0: Ναι.
2: Και έχουν πρόβλημα,
0: ναι.
2: Ποιος ξέρει.
0: Mm.
2: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Α, και αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, το Λί.
0: Ποιος γιορτάζει? Ο Λί, ο Ανδρικόπουλου, ναι, χρόνια του,
2: ναι,
0: πολλά.
2: Ο Λί,
0: αν μας ακούς, πάρε μας τηλέφωνο.
2: Αν μας ακούς, Λί, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, λέει, ναι, τον ξέχασα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Λί έκανε πρόγραμμα
1: κάθε... Α, ο Ηλίας, που, είναι Ηλίας,
0: που έκανε εδώ το
1: Σάββατο. Στην Ελλάδα.
0: Ναι, έκανε κάθε Σάββατο πρωί πρόγραμμα από τις
2: 9
0: με τις 12, 1 η ώρα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, χρόνια πολλά του, λέει, τον ξέχασα.
2: Χρόνια πολλά, ναι, και σε όλους όσους,
0: σε όλους
2: γιορτάζουν.
0: Όσους γιορτάζουν.
1: Σωστά.
2: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά.
2: Φιλιά πολλά, παιδιά, να είστε καλά. Χρόνια
1: να
2: πολλά.
1: Να και εσύ καλά. Να είστε πάντα καλά.
0: Καλή νύχτα σας.
2: Και καλή εβδομάδα να έχουμε και τα λέμε.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η κυρία Αντριάννα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε το τραγούδι που είπε ο Τάσος εδώ,
1: ναι,
0: και η κυρία Αντριάννα με τον Μπιθικότσι και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αν μου πει ο Τόμ το τίτλο πάλι τώρα που θα βάλω το τραγούδι,
1: εντάξει,
0: θα προσπαθήσουμε να το βρούμε.
1: Υπομονή λέγεται, Νίκο.
0: Υπομονή. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Μενιδιάτη.

0: και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
7: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
9: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
10: Disco Dima.
9: Υπηρεσίες DJ και MC
10: για γάμους,
9: βαφτίσια,
10: αραβώνες
9: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ακούσαμε Ρίτα Σακελαρίου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, λες και μη το ξέρω. Λοιπόν, με ρώτησες γιατί γελάω.
1: Γιατί γελάς?
0: Γιατί έστειλα ένα μήνυμα, θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα,
1: ναι.
0: Τάσο, που
1: σε ποιο, ναι.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπλούχος,
1: ναι.
0: Ήθελε ένα τραγούδι για το Πειραιά που λέει η θάλασσα του Πειραιά,
1: ναι.
0: Και είπε ότι άμα το βάλω θα σε κάνω famous,
1: ναι.
0: Και του λέω δεν μπορούσαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Το βρήκαμε.
0: Και του στείλα μήνυμα τώρα αν με ακούει και μου λέει όχι, θύμος θα μας σου, μου λέει. Και του λέω βάλε να μας ακούσεις και αν μας ακούει,
1: ναι.
0: Να δω τώρα.
1: Θα το μήνυμα που έστειλε,
0: θα του βάλω δύο τραγούδια.
1: Α, δύο.
0: Αλλά δεν λέω ποιο είναι το δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπες για κάτσι Γιάννης
1: Πουλόπουλος.
0: Ναι. Γιάννης Πουλόπουλος.
1: Και να το πούμε τώρα ποιον το αφιερώνουμε, αφού μας ακούει
0: για
1: τώρα.
0: Για κάτσε να δούμε.
1: Ή να το βρούμε πρώτα. Κάτσε να το βρούμε, ναι. Πρώτα. Anyway,
0: πώς
1: να κάνω μια.
0: Πώς είπες τον τίτλο?
1: Φίλε μου, Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Αλλά
1: να κάνω μια μικρή ανακοίνωση εδώ πέρα τώρα που είμαστε εκεί. Έλα τώρα. Το Jaipe Entertainment presents στην Αθήνα μου, στο ID Club, στο Dingley, στις 1η Αυγούστου το 2026. Είναι $85 το κεφάλι και είναι σε menu beer wine. Soft drinks included. Και έχει 5 άτομα ορχήστρα με το Γιάννη Σπάνσιο και τη Ζωή Πετρίδη. Όποιοι θέλουν εισιτήρια να πάρετε το Γιάννη τηλέφωνο στο 0403 70 87 12.
0: Για να μου πεις Στάσο, το τραγούδι είναι έτσι ο τίτλος, φίλε μου?
1: Φίλε μου του Γιάννη Πουλόπουλου, αν το βρήκες.
0: Ναι, δεν το βρήκα.
1: Εντάξει, θα το βρούμε. Θες να πάμε το επόμενο? Τι είχαμε?
0: Για κάτσε. Αφού έχουμε Πουλόπουλο τώρα.
1: Το βρήκες.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα.
1: Παίξε ένα άλλο.
0: Ναι. Για κάτσε, πού είμαστε.
1: Ναι, για το φίλο μου να το πω μετά, όταν το βάλουμε, αν το βρούμε.
0: Αν το βρούμε, ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε και το παιδί μας ακούει, ο Σπύρος ο Φόσκολος. Να είναι καλά το παιδί. Πώς είναι εκεί το στο Κάιμπεκ, Σπύρο, καλά?
0: Α, μήπως το έχω, για ένα λεπτό, μήπως το έχω γραμμένο.
1: Πού το έχεις?
0: Στα εγγλέζικα.
1: Στα αγγλικά.
0: Ναι, στα αγγλικά, για περίμενε.
1: Άνοιξε το μεταφραστή σου και τα βρεις.
0: Όχι.
1: Δεν το βρήκες?
0: Με το βουνό θα γίνω πύλος.
1: Με το βουνό.
0: Α, βάλουμε αυτό.
1: Άντε, βάλε το βουνό τώρα. Έχει πολλά βουνά.
0: Πάμε.

0: Θα μ' ακούει και το βουνό, λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μ' ακούει και το βουνό, πάλι καλά.
1: Πάμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Να στείλω και έτσι μια καλησπέρα στο φιλαράκο μου, τον Αλέξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλέξη από το Κλάιντεν, να είσαι καλά. Ξέρω, είναι ένα αγαπημένο στο τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Το έχουμε χορέψει μαζί πάντως.
1: Στέλιο Καζαντζίδη και Ει Καπετάνια.
0: Ει Καπετάνια.
1: Πάμε. Yeah.

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε. Αυτά είναι τραγουδιά.
1: Αυτά είναι τραγούδια.
2: Αυτά είναι τραγούδια. Έτσι, έτσι.
1: Βαγγελάκη, όλο δικό σου.
2: Λοιπόν, και έχουμε το επόμενο τραγούδι για τον φίλο μας τον Βαγγελάκη.
1: Ναι.
2: Αλλά...
1: Α, το παίξουμε.
2: Συγγνώμη. Αλλά πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ναι.
2: Τάσο, και ποιον να έχουμε. Καλησπερίσουμε τον καλό μας φίλο και καλό ακροατή, τον κύριο Θωμά. Κύριε Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κύριε, σας καλησπερίζω και σας χαίρω για το πρόγραμμά σου. Συγχαρητήρια. Να είστε πάντα καλά, να ακούμε τα ωραία τραγούδια, τα ελληνικά, τα λαϊκά, τα βαριά τραγούδια, αυτά, ναι, τα παλιά τραγούδια, τα οποία μας αρέσουν. Λοιπόν, αρέσουν σε όλο τον κόσμο αυτά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και είστε πολύ καλοί στο πρόγραμμά σας. Μπράβο, συγχαρητήριά σας. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε.
3: Ήθελα να σας πω, άκουσα την κυρία Ανδριάννα και την κυρία Παουλίνα, τις χαιρετώ ιδιαίτερα και αυτές και όλο τον κόσμο χαιρετάω. Και την Ελλάδα, όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, τους εύχομαι να είναι καλά όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα μας να είναι καλά και πάντα χαρούμε και γερασί να είναι ο κόσμος. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι άμα μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι, γιατί σκέφτηκα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ήθελα να πω για την Ανδριάννα, συγχαρητήρια που είπε για το όνομά μου, μίλησε, και εσάς συγχαρητήρια σας παιδιά, γιατί είπατε για μένα,
1: ναι,
3: με θυμηθήκατε τα παιδιά.
2: Για πες μας ποιο τραγούδι θέλεις, κύριε Θωμά.
3: Λοιπόν, επειδή η γη από τον ήλιο απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Περπινιάς ένα τραγούδι, έφαγα τη γη για να σε αναζητάω.
2: Α, σκίζω τα βουνά και παντορουτάω.
1: Έτσι λέγεται.
3: Το Περπινιάδη, δεν
2: είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πώς το είχαν...
2: Όχι, όχι, τον θυμάμαι τον τίτλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πες μου έτσι τα λίγα λόγια.
2: Προσευχή.
1: Προσευχή.
3: Αυτό νομίζω, είναι.
2: Το τραγουδάει ο Περπινιάδης, να σου πω την τρεις τραγουδιστές που θυμάμαι
1: και
2: εγώ.
1: Ο Κασατζής
2: το τραγουδάει ο Σπύρος Ζαγοραίος,
1: ναι,
2: το τραγουδάει ο Στέλιος Κασαντζίδης,
1: ναι,
2: και το τραγουδάει και ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Αλλά ο Βαγγέλης Περπινιάδης, αν δεν κάνω λάθος, το τραγουδάει ζωντανά σε πανηγύρι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όχι σε πανηγύρι, το τραγουδάει με τον τρόπο που το χορεύει ο κόσμος. Τώρα θέλεις να ακούσεις αυτό, κύριε Θωμά, μόλι μου την καρδιά να το βρω. Το έχω αυτό το τραγούδι, είναι προσευχή, αλλά το τραγουδάνει και τρεις τραγουδιστές, άλλοι δύο τραγουδιστές.
1: Και Χάρης Αλεξίου λέει το τραγουδάει.
2: Ναι, αλλά οι πιο καλοί τραγουδιστές για μένα που το τραγουδάνε είναι ο Περπινιάδης
1: και ο Σπύρος Ζαγοραίος.
2: Ο Ζαγοραίος και ο Κασαντζίδης. Αλλά αφού το ζήτησες με τον Περπινιάδη, θα το ακούσουμε με τον Περπινιάδη.
1: Είναι ζωντανά όμως. Ναι.
3: Ο Περπινιάδης δεν το έχει τραγουδίσει, δεν το έχει βγάλει ο Περπινιάδης.
2: Νομίζω πρώτα το έβγαλε.
1: Είναι σε ζωντανή ηχογράφηση.
2: Δεν θυμάμαι ποιος το έβγαλε πρώτα το τραγούδι αυτό. Θα ψάξει ο Τάσος εδώ να το βρει το τραγούδι προσευχή. Ποιος το έβγαλε πρώτα.
1: Το έχει σε ζωντανή ηχογράφηση.
2: Αλλά άμα θέλεις, άμα προτιμάς με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, δεν χαλάμε την καρδιά σου. Θα το ακούσουμε με τον Περπινιάδη.
3: Ναι, εγώ δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Εσείς τι σας αρέσει, ας πούμε, εντάξει, εμένα μου αρέσει όποιον και να ακούσω.
1: Ας βάλουμε τον Περπινιάδη.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία.
3: Και ήθελα να σας πω ότι πραγματικά η γη είναι πάρα πολύ μεγάλη και τρέχει το αεροπλάνο, τρέχει με 800 χιλιόμετρα, μόνο με το αεροπλάνο αυτό που τρέχει με 2.000 χιλιόμετρα είναι τα αεροπλάνα που είναι για πόλεμο. Αυτά που πάνε στην Ελλάδα τα αεροπλάνα τρέχουν 800 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή φαντάσου τώρα πόσες ώρες, 21 ώρες στο στράτος να τρέχει με 800 χιλιόμετρα την ώρα για να φτάσει.
2: Κατάλαβα, ναι. Ευτυχώς που δεν είναι οδηγά και δεν τον πιάνει η αστυνομία.
1: Που να ήταν και αθλητής, ε.
3: Φαντάσου τώρα ο πύραυλος... Ο πύραυλος πήγε σε τρεις μέρες το φεγγάρι.
1: Ναι.
3: Και με 40.000 χιλιόμετρα που απέχει το φεγγάρι με τον ήλιο είναι 384.000 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα, να σε δώσω να καταλάβεις, παιδιά, ότι η γης είναι μεγάλη που είμαστε. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
3: Πολύ μεγαλύτερο το φεγγάρι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Και όμως τα αεροπλάνα σήμερα που τρέχουν με ταχύτητα φτάνουν σε 21 ώρες στην Ελλάδα, που εδώ στην Αυστραλία που είναι τόσο μακριά.
1: Αυτό.
2: Αυτά, αυτά είναι. Έγινε ναι, κύριε Θωμά.
3: Ναι, θα ναι. πούμε και στο Στράτο αυτή την εβδομάδα που θα φύγει. Καλό ταξίδι να έχει.
2: Ναι, ναι, θα του το πούμε. Θα του το πούμε. Λοιπόν, το μόνο που δεν μας παίρνει μαζί του στη βαλίτσα του να πάμε παρέα.
3: Να πηγαίνουμε κι εμείς. Παιδιά, το μέσον είναι το χρήμα.
2: Έτσι.
3: Όταν υπάρχει χρήμα, πας όπου θες. Όλα τα αεροπλάνα είναι δικά σου, τα πλοία.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε και στον Άδη, ε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε, κύριε Θωμά.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά.
1: Χαρήκαμε μας πήρες, να είσαι πάρα
2: χαρήκαμε
1: καλά.
2: Χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ που ακούσαμε την φωνή σου.
1: Ναι.
2: Και έρχεται και το τραγούδι «Προσευχή» με τον Περπινιάδη.
3: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
1: Έγινε.
3: Να είστε πάντα καλά.
2: Να είμαστε καλά.
1: Και να μας ξαναπάρεις πάλι.
2: Καλό βράδυ.
3: Ναι, γιατί όχι. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας, καληνύχτα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θωμάς, αγαπητοί ακροατές και ακροατές, ζήτησε το τραγούδι «Προσευχή». Θα το βάλουμε το τραγούδι.
1: Εντάξει.
2: Με τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Αλλά εμείς θα περάσουμε
1: τώρα
2: να ακούσουμε «Πρόδρομος Τσαουσάκης» και το τραγούδι «Όπου πατώ το πόδι μου και ρίχνω τη ματιά μου».
1: Ναι.
2: Να το χαρίσουμε και πάλι στον Βαγγέλη.
1: Πάλι στον Βαγγέλη, το Γρίβα από το Μάλβεν.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Και μας ακούει.
2: Και το ίδιο τραγούδι να το χαρίσουμε με πολύ πολύ
1: και
2: πολύ
1: μας λέει
2: αγάπη.
1: Στην υγειά σας λέει.
2: Γεια σου Ευαγγέλη. Και το ίδιο τραγούδι να το χαρίσουμε και να πούμε καλό βράδυ και καλή εβδομάδα στον καλό μας φίλο τον Ιππυρώτη με τα γένια.
1: Ναι.
2: Πάμε, ναι.
1: Και άμα τον ξυρίσουμε.
2: Όχι. Τον Ιππυρώτη με τα γένια.
1: Πάει.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
4: για γάμους,
3: βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
4: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.

0: Γιώτα Λίδια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Η ώρα στο στούντιό μας είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Λίγα λεπτά μας μείναν ακόμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Εσείς μπορεί να μας πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60 να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουμε μόνο 20 περίπου λεπτάκια να ακούσουμε για το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε την Χάρης Αλεξίου και το τραγούδι «Τέλει, τέλει, τέλει».
1: Αυτό το αφιερώνουμε στην Εύα Καλαϊτζάκη που μας ακούει τώρα, που οδηγάει σπίτι.
0: Ωραία.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από την Χάρις Αλεξίου συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη. Τίτλος του τραγουδιού «Σπασμένο καθρέφτη» ή το τραγούδι «Τι παθαίνει ο άνθρωπος».
1: Τι παθαίνει ο άνθρωπος?
0: Άκου.

0: ακούσαμε, όπως είπαμε, Στέλιο Καζαντζίδη. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, με το τραγούδι «Σφασμένο καθρέφτη». Για να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε ποιον έχουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Πώς ονομάζεις?
1: Νικόλα, τι κάνεις?
0: Καλά, ποιος είναι?
1: Ο κανένας είναι, εγώ σε ρωτάω τι κάνεις μόνο.
0: Μια χαρά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά είμαι, δεν μου λες?
0: Έλα.
1: Θέλω μια γνώμη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κατέχεις από μπάλα καθόλου?
0: Εντάξει, κατέχω.
1: Κατέχεις κάπου μπάλα, ε?
0: Ναι.
1: Είδες δύο τελικά παιχνίδια που παίξανε χθες και προχθές? Σήμερα και χθες.
0: Είδα λίγα τα replay, να πω την αλήθεια. Είδα λίγο το replay, όχι όλο το παιχνίδι.
1: Α, είδες λίγο το replay, ναι, από πιο απ' όλα.
0: Και από τα δύο.
1: Το πρώτο ή το δεύτερο?
0: Και από τα δύο.
1: Και από τα δύο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο, και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και δεν μου λες αφίλαβος που είσαι και δηλώνεις.
0: Ορίστε.
1: Είσαι φίλαθλος ή οπαδός?
0: Τι
1: δηλώνεις? Είσαι φίλαθλος ή οπαδός?
0: Φίλαθλος.
1: Του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Φίλαθλος.
0: Ναι.
1: Ωραία, για παίρνει τη γνώμη σου λοιπόν, πώς βλέπεις το παιχνίδι, πώς είδες το παιχνίδι? Της Αγγλίας.
0: Της Αγγλίας.
1: Με τη Γαλλία.
0: Της Αγγλίας με τη Γαλλία, ωραίο παιχνιδάκι.
2: Αρκετά γκολ.
0: Αρκετά γκολ.
2: Απλά και... δεν είχαν κέντρο.
0: Ναι,
2: παίζανε άμυνα και...
0: Ναι, απλά δεν είχαν κέντρο. Στο παιχνίδι τώρα με το τελικό που ήταν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ωραίο παιχνίδι. Δεν το περίμενα ότι θα φτάσει στην παράτα και θα πάρουν η κόκκινη κάρτα η Αργεντινή. Αλλά εγώ είδα ότι η Ισπανία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο τελικό, σε όλο
2: το
0: πρωτάθλημα που έπαιξε, το World Cup.
2: Ναι.
0: Και μπράβο της, και για μένα της άξιζε η νίκη.
2: Ναι.
1: Καλά τα σχόλια σου, μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε.
0: Ναι.
1: Αλλά μήπως ξέρεις ποιος ήταν ο προπονητής της Αγγλίας?
0: Αν ξέρω κανένα προπονητή.
2: Ποιος
1: ήταν ο προπονητής της Αγγλίας?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις.
2: Πώς το λένε? Δεν μπορώ να το σκεφτώ κι εγώ.
1: Δεν ξέρεις.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις ποιος ήταν ο προπονητής της Αγγλίας?
0: Όχι.
2: Το όνομα δεν το θυμόμαστε.
1: Είχε κάνει και δηλώσεις όταν πριν από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να ξέρω ποιος ήταν ο προπονητής της Αγγλίας. Είναι Άγγλος, είναι Γερμανός, είναι Τούρκος, δεν ξέρω.
0: Όχι. Να σου πω φιλαράκι, δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ δεν...
2: Νομίζω ήταν Δανία. Δανία είναι από μια από αυτές τις φυλές, τις χώρες εκεί. Δεν ήταν...
1: Γιατί στο λέω αυτό. Ξέρει γιατί στο λέω αυτό.
0: Γιατί.
2: Κάτι χτυπάει.
1: Κοίταξε, τώρα ταξιδεύω με το τρένο και κατεβαίνω στη Μελβούρνη.
0: Ναι.
1: Είμαι στο Σίδνεϊ και χρειάζεται τώρα το τρένο.
0: Α, ωραία.
1: Και κατεβαίνω στη Μελβούρνη.
0: Γιατί μας ρωτάς και λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Γιατί η Αγγλία...
0: Ναι.
1: Την Αγγλία ποιος την έβγαλε όξο, ξέρεις, θυμάσαι?
0: Ορίστε.
2: Η Αργεντινή, δεν ήταν?
1: Και την Αγγλία ποιος την έβγαλε όξο?
0: Η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή την έβγαλε όξο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό το παιχνίδι μιλάω.
0: Ναι.
2: Τι θέλετε να...
1: Αυτό το παιχνίδι μιλάω. Και ο προπονητής έκανε μια καλή δήλωση.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι την ευθύνη την παίρνω εγώ απάνω μου. Αλλά την ευθύνη την πήρε απάνω του χωρίς να υποδείξει ποιος πραγματικά ήταν υπεύθυνος για αυτό το παιχνίδι. Το καταλάβεις πως το λέω?
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Γιατί αυτός που ήταν υπεύθυνος ήταν δύο άτομα. Ο Μπέριχαμ και ο μεγάλος ο Κέιν.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο ήταν forwards και κατεβήκαν να κατέξουν άμυνα 5-5, διπλό τείχος. Και ο Μέση, εκείνη τη μέρα ήταν δαιμόνιος, έβγαλε φωτιές. Και έδωσε την μπάλα στον αμυντικό και έβγαλε την ισοφάριση. Και μετά τους βγάλανε έξω με το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λάθη και τα πήρε ο προπονητής και όχι οι παίκτες της Αγγλίας. Γι' αυτό σου μιλάω και θέλω
0: ναι,
1: το σχόλιο σου.
0: Ναι, ναι, όχι, κοίταξε.
1: Δεν ξέρω, έτσι νομίζω εγώ, έτσι λέω.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Εμένα η άποψη μου είναι,
0: ναι, ναι, πέσε,
2: με τη διαφορά πως η Αγγλία όταν έβαλε τον γκολ, χαλαρώσανε και δεν κρατήσανε που λένε man to man, να κρατήσουν άμυνα,
0: ναι, ναι,
2: να κρατήσουν άμυνα, να, μήπως... να περάσει ο χρόνος, ναι, και να το κερδίσουν το παιχνίδι με ένα 0 που νομίζανε αυτό ήταν εδώ. Αλλά η Ισπανία που
1: ήθελα είναι... να το κρατήσουν, ήθελα να το κρατήσουν τελευταία λεφτά, 5-10 ναι, λεφτά,
2: ναι,
1: τη στιγμή που ήταν ή πρέπει να παρακολουθήσουν τους αμυντικούς που κάνανε δυνατά σουτ,
2: ναι,
1: και δεν το
2: ναι,
1: κάνανε.
2: Ναι,
1: εκεί
2: αυτό,
1: πέρα ήταν το παιχνίδι του μάθος.
2: Αυτό ήταν.
1: Αλλά και το άλλο που θέλω να σου πω και να τελειώσω.
2: Ναι.
1: Την απομονή του κυπέλλου που έκανε στον τελικό.
2: Ναι.
1: Την απομονή.
2: Ναι. Τι έχεις... τώρα μιλάς για την Ισπανία.
1: Πώς.
2: Έλα, μας ακούς.
1: Hello.
2: Ναι, ναι, ναι, σ' ακούμε.
0: Δεν σ' ακούμε καλά,
2: Βασίλη. Ναι, απλά σπάει ακούμε... η γραμμή λίγο.
1: Τώρα φεύγω. Τώρα, ναι, τώρα φεύγω, δεν να κάνω τίποτα.
0: Κόβεται, δεν σ' ακούμε καλά, φίλε. Ναι, δεν ακούγεται.
1: Είμαι, γι' αυτό το κάνω, το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ είπα ότι μπράβο στην Ισπανία, ναι, όπως είπα και νωρίτερα, μπράβο στην Ισπανία.
2: Τους άξιζε η νίκη.
0: Τους άξιζε η νίκη. Ναι. Εγώ είδα ότι έπαιξε πολύ καλό παιχνίδι. Ναι.
2: Πολύ πειθαρχημένη
0: ήταν. Όταν, ναι, όταν, ναι, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι, ναι, να είναι στο 0-0, στο 90 και... Λοιπόν, η γραμμή έκλεισε...
2: Ναι.
0: Έκλεισε.
2: Πάμε για κανένα τελικό τραγουδάκι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με την Ρίτα Σακελαρίου, κάθε λίγο βασίλημα. Και θα επιστρέψουμε και θα κλείσουμε με ένα της Χαρούλας Λαμπράκης,
2: ναι,
0: που μας ζήτησε, Στάσου.
2: Ναι, ναι, ένα από τα πιο αγαπητά μου.
0: Ωραία, πάμε.

0: ακούσα με Ρίτα Σακελαρίου, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Κάθε ηλιό βασίλεμα». Η ώρα είναι 8:50. Εμείς θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή για απόψε.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε εδώ ποιον τον είναι? Κύριο Μανώλη. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα.
2: Νικολάκη μου, μαζί μεγαλώσαμε στο Μπουλίν.
0: Ναι.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα και σένα και τα όλα τα παιδιά εκεί. Σήμερα, επειδή είναι η γιορτή του προφήτη Ηλία, βάλτε το τραγούδι με τον Σταμάτη Κόκοτα.
0: Α, ναι. Θα κλείσουμε, θα βάλουμε ένα που έχουμε εδώ τώρα που μας
1: ζητήσανε,
0: ναι, είναι στη σειρά. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι του προφήτη Ηλία. Καλά και το θυμήθηκες.
1: Ναι.
0: Καλά είσαι.
2: Ευχαριστώ, Νικολάκη. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Πώς πας εσύ, κύριε Μανώλη, καλά είσαι?
2: Πολύ καλά, λίγο κρύο, αλλά καλά.
0: Ακούγεται μια χαρά. Ας το κρύο, μη στενοχωριέσαι.
1: Το τσιπουράκι τα κάνει όλα.
2: Ναι.
1: Το τσιπουράκι.
2: Πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά, κύριε Μανώλη. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, Νικολάκη, χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, έχει δίκιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Δεν το σκεφτήκαμε να βάλουμε το τραγούδι στο προφήτη Ηλία,
1: ναι.
0: Αλλά πάμε να ακούσουμε την Χαρούλα Λαμπράκη με το τραγούδι που λέει «Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί».
1: Ναι.
0: Και θα κλείσουμε,
1: θα τραβήξουμε
0: λίγο παραπάνω το πρόγραμμά μας.
1: Αλλά να πω και μια καλησπέρα στη Μαρία, γιατί όλο παράπονα μου κάνει. Λέει μια καλησπέρα, λέει για μένα.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Μαράκι, μας ακούς?
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα Λαμπράκη και θα κλείσουμε με Σταμάτη Κόκοτα,
1: ναι,
0: στου προφήτη Ηλία.
1: Στου προφήτη.
0: Ναι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Έλα.
4: Έλα. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ζητούμε συγγνώμη, κάτι έπαθε εδώ η...
3: τεχνικό.
4: Η κομπιούτερ μας που λέμε, αλλά εμείς...
3: Ναι, και ακούγαμε ένα ωραίο τραγούδι.
4: Δηλαδή θα προφθάσουμε να το ακούσουμε πάλι το τραγούδι αυτό, ναι, αλλά θα κλείσουμε... Θα κλείσουμε το πρόγραμμα.
3: Με το γιορταζόμενο τραγούδι που λέμε.
4: Με το τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα που είπε ο φίλος μας ο
3: κύριος. Στο προφήτη Ηλία, δεν ήταν.
4: Ναι. Να το βρούμε εδώ το τραγούδι.
3: Προφήτη. Η κομπιούτα
4: εδώ δεν ξέρω γιατί μας σταμάτησε έτσι απρόπτα που λένε Τάσο.
3: Ναι.
4: Αλλά εμείς...
3: Κοίταξε, συνεχίζουμε.
4: Ναι, εμείς θα συνεχίσουμε να κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Ναι.
4: Αλλά να βρούμε πρώτα το τραγούδι.
3: Και θα τα συνεχίσουμε.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Θα πούμε κάτι.
4: Για πες κάτι μέχρι να βρούμε το τραγούδι.
3: Εντάξει, να κάνουμε μια μικροσυζήτηση τώρα.
4: Για
3: το πρωτάθλημα, όλο γι' αυτό λέμε σήμερα. Όλοι έχουν. Για το Μοντιάλ τώρα.
4: Όλη η Ισπανία.
3: Η Ισπανία το γιορτάζει τώρα.
4: Το γιορτάζει τώρα, ναι.
3: Που είναι το επόμενο Μοντιάλ, να μπει και η Ελλαδίτσα μας να παίξει. Καλά θα είναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τα ωραία σας λόγια και για τα μηνύματά σας. Όλοι που μας πήρατε
3: τηλέφωνο,
4: να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός την Δευτέρα, την ίδια ώρα.
3: Την επόμενη Δευτέρα.
4: Από τις 7 έως τις 9 μαζί μας εδώ θα είναι ο Νίκος και ο Τάσος πάλι.
3: Πάλι, ναι. Στην εκπομπή.
4: Ο Γιώργος ακόμα απουσιάζει. Εντάξει. Και να του πούμε και happy birthday για την περασμένη εβδομάδα.
3: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
4: Κλείνουμε με τον Σταμάτη Κόκοτα και το τραγούδι του Προφήτη Ηλία. Καληνύχτα, Τάσο.
3: Καληνύχτα, Νίκο, και χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες.
4: Και καληνύχτα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Να είστε πάντα καλά. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι.
3: Ναι.
4: Μετά από το τραγούδι και ο ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά.
3: Ναι.
4: Με το δικό του τρόπο έως το πρωί, που από τις 10 και κάτι θα ξεκινήσει ο Στράτος Αταλίδης στο πρόγραμμα The Greek Breakfast Show. Ναι. Από τον Τάσο και από τον Νίκο σας ευχόμαστε όλους ένα καλό βράδυ.
3: Βράδυ και καλή συνέχεια.
4: Καληνύχτα σας.
3: Καληνύχτα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Πόσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χάμαμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνη.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επηρεώτικα.
1: Είναι πειραιώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Ας τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

πίσω μου κι εσύ. Κάνω πως γελάω, πως δεν σε έχω.

πίσω μου εσύ. Μέσα μου έχει γίνει τέτοιος πανικός. Αχ, και να μπορούσα

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

0: πέρασε, ήταν όλα ψεύτικα.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσω.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο, το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μία χλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν και σας βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μυς αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο.
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία περνάτε έτσι, άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ, μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραία, ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λέει. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να
4: πει. Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος,
3: νούμερο 3, άλλος κουμπάρος.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότζης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερή, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερή, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερή ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
3: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
5: Ρυθμός Radio